0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Απόψε.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Καλοκαίρι.
0: Θάλασσα.
3: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
0: 93.1.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καλοκαίρι
6: με το Nova 931.
5: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today. Disco.

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Nova 9.31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
14: Delta360.gr. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο IDEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης ΑΕ.

0: Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
4: Επίθεση.

0: ακούτε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
10: Με την υποστήριξη του Nova 931.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.
1: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
5: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
4: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, Two Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
8: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
9: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά
11: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
13: Νόβα 9.31.
3: Νόβα 9.31. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
13: Nova Radio. News Today.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
9: Nova 931.
10: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο, στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά, από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ,
14: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
17: Χορηγός ΔΕΗ.
18: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
17: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας υποδέχομαι στην παρουσίαση του έκτου και τελευταίου μέρους της σειράς αυτής που ετοιμάσαμε με την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη, σκηνοθέτη, και τον κύριο Στάθη Καλύβα, πολιτικό επιστήμονα καθηγητή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 με υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη. Επειδή ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και είναι η ώρα των συμπερασμάτων, όμως έχουμε αφήσει κρεμότητες από την προηγούμενη εβδομάδα. Κυρία Τριανταφύλη, τι ξεχάσαμε?
20: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι το «Κορίτσι στον ήλιο» είναι μια ταινία που γυρίζεται μέσα στην δικτατορία. Και βέβαια ο λόγος που θυμόμαστε αυτήν την ταινία είναι το διάσημο τραγούδι «Ένα πρωινό» που ακούγεται στην ταινία.

0: κάτι για τις εικαστικές τέχνες.
1: Ναι, η γνωστή αυτή δυναμική της πρωτοπορίας πιάνει και τις εικαστικές τέχνες. Ένα ενδιαφέρον πράγμα που βρήκαμε είναι ότι επειδή η λογοκρισία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους νόμους που προϋπήρχαν, οπότε χρησιμοποιεί το πλαίσιο για να λογοκρίνει τα έργα, στα εικαστικά, επειδή δεν είχαν αναφορές από το παρελθόν, τα πράγματα κινούνται με μια ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία. Δημιουργούνται πολλές νέες γκαλερίες, ο Δεσμός, ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη, ο Μπαχαριάν φυσικά ιδρύει το καλλιτεχνικό κέντρο Ώρα και εκδίδει και το Χρονικό, που είναι ένας απολογισμός όλης της πολιτιστικής ζωής κάθε χρονιάς. Και να αναφέρουμε εδώ που έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το Ινστιτούτο Γκέτε, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι χώροι που εξαιτίας του ότι το καθεστώς δεν θέλει να ενοχλήσει και να έχει διπλωματικά εμπόδια με τις χώρες που εκπροσωπούν, είναι χώροι που αναπτύσσονται πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, δηλαδή κάνουν πολύ πρωτοποριακές εκθέσεις, φιλοξενούν σημαντικούς ζωγράφους, κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις και είναι πάρα πολύ ενεργά στη διάρκεια της δικτατορίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα είναι ότι ένας όχι πολύ γνωστός εικαστικός σήμερα, ο Ξενάκης, γίνονται πάρα πολύ πρωτοποριακά πράγματα καταρχάς στα εικαστικά. Ο Ξενάκης, ας πούμε, βάζει κόνους έξω από το Γερμανικό Ινστιτούτο, από το Ινστιτούτο Γκέτε, από τους οποίους κόνους εννοούμε αυτούς που έχουμε στον δρόμο, και αναδύονται καπνοί στον αέρα. Δηλαδή, κάνει ένα installation, όπως τα λέγαμε σήμερα, ως μια σαφέστατη πράξη αναρχίας και εναντίωσης.
0: Ναι, μια εγκατάσταση,
1: ναι. Εναντίωση στο κατεστημένο. Ο Γαΐτης φυσικά κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, ονόματα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Ακριθάκης, ο Τέτσης, ο Τσόκλης, ο Φασιανός, ο Μόραλης. Κάποιοι είναι εκτός Ελλάδας, αλλά έρχονται στην Ελλάδα και εκθέτουν σε πάρα πολλές γκαλερί. Ο Γιάννης Γαΐτης, να αναφέρουμε ότι κάνει αυτή τη φοβερή έκθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Δεσμό το 1973, λέγοντας ότι το ποδόσφαιρο που αποσχολεί τόσο στις μέρες μας δεν θα μπορούσε να μ' αφήσει ανεπηρέαστο. Η Όπη Ζούνη, ο Μιχάλης Κατζουράκης, η Ελένη Βερναδάκη, να πούμε ότι ιδρύει το 1968 μαζί με τον σύζυγό της στο Μορφολογικό Κέντρο Αθηνών.
0: Λειτουργεί το ίδιο και μια γκαλερί όπως, ας πούμε, ένας εκδοτικός οίκος που λέτε ότι είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Α, ναι, ως προς αυτό, ναι. Απλώς τα έργα των εικαστικών τεχνών δεν περνάνε λογοκρισία προφανώς, γιατί δεν μπορούν να τα λογοκρίνουν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολλές φορές εκ των υστέρων έχουν σημειωθεί παρεμβάσεις του καθεστώτος, κάποιες φορές κάποιες εκθέσεις κλείνουν. Αλλά όπως πάντα βρίσκουν τον τρόπο με λίγο διαφορετικό τρόπο και εκθέτουν τα έργα σε άλλους χώρους.
0: Θα συνδεθούν με πνεύμα αντίστασης, με αυτή την αντίληψη.
1: Ο Βλάσης Κανιάρης, ας πούμε, έχει αυτό το φοβερό έργο με το γύψο και τα γαρίφαλα.
0: Το παραπέμπει στο γύψο του Παπαδόπουλου.
1: Είναι κατευθείαν, οι αναφορές είναι πάρα πολύ άμεσες. Ο Μιχάλης Κατζουράκης, ας πούμε, που έφυγε και πρόσφατα, έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία έργα και ξεκινάει όλο αυτό το κίνημα του design που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερα πριν και για την περίπτωση της Μαριέτας Ριάλδη, υπάρχουν αυτές οι δύο φοβερές εκθέσεις που γίνονται ως οι σούπερ πρωτοποριακές της εποχής σε ένα γκαράζ στην Ερατοσθένου στο Παγκράτη, όσο τρομερά εναλλακτικός χώρος, και υπάρχει και δημόσια έκθεση ανοιχτό χώρο στη Βάρκιζα, ως πολύ alternative που θα λέγαμε σήμερα, εναλλακτική.
2: Όλα τα βρίσκει κανένας τότε, ναι. Και αυτό βέβαια μας οδηγεί και στα μεγάλα ερωτήματα που θέτουν όλα αυτά. Δηλαδή, κάποιος ακροατής που άντεξε να μας ακούσει σε όλες αυτές τις εκπομπές μπορεί να ρωτήσει και ποιο είναι το διατάφτα. Ωραία είναι όλα αυτά που μας λέτε. Τι μας λένε όλα αυτά? Και νομίζω ότι μας λένε πάρα πολλά και περισσότερα από ό,τι εκ πρώτης μπορούμε να συμπεράνουμε. Καταρχάς, να πω ότι εμάς μας απασχόλησαν τρία μεγάλα ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι, υπήρξε άνθηση των τεχνών και του πνεύματος στην εποχή εκείνη? Και η απάντηση είναι ένα μεγάλο ναι, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας, δηλαδή τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Μπορεί κανένας να πει, θα γινόταν αυτή η άνθηση ανεξαρτήτως της δικτατορίας? Αυτό είναι μια απάντηση που δεν μπορούμε να την απαντήσουμε με σιγουριά, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά εκεί πάμε στο δεύτερο ερώτημα, γιατί έγινε? Εμείς εκεί ουσιαστικά διακρίνουμε ανάμεσα σε δύο κατηγορίες εξηγήσεων που συνυπάρχουν. Δεν είναι αντίθετες η μένα από τις δε. Απ' τη μία έχουμε τάσεις που είναι ανεξάρτητες του καθεστώτος. Ποιες είναι αυτές? Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργικότητα σε όλο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 70, και η δημιουργικότητα αυτή με τους τρόπους που είδαμε έρχεται και στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι ερμητικά κλειστό σύστημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται βέβαια από τη μεγάλη μεταπολεμική ανάπτυξη. Η Χούντα συνεχίζει τις πολιτικές των προκατόχων τους, αλλά βέβαια έχει πάρει μια απίστευτη δυναμική που θα διαρκέσει μέχρι το 1973. Οπότε υπάρχει μεγάλο καινούριο εισόδημα που δημιουργείται, μεγάλες προσδοκίες, η κοινωνία έχει ένα δυναμισμό και μια ζωντάνια και ο πολιτισμός την εκφράζει. Ωραία, αυτά είναι πράγματα που θα συνέβαιναν ανεξαρτήτως χούντας. Ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο κατά τη γνώμη μας, ότι υπάρχουν και χαρακτηριστικά της χούντας που παραδόξως βοηθούν αυτή τη διαδικασία.
0: Όπως
2: για παράδειγμα το γεγονός ότι η πολιτική με τα κόμματα είναι εκτός νόμου. Πράγμα που οδηγεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να στραφεί προς τον πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός είναι υποκατάστατο της πολιτικής σφαίρας. Όταν ο Σαββόπουλος τραγουδάει ή ο Μαρκόπουλος τραγουδάει στη Λίδρα, ουσιαστικά έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν και συγχρόνως ο κόσμος δεν έχει, για να το πούμε διαφορετικά, την απασχόληση την πολιτική που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε έχει και χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τα οποία τα ρίχνει στους καλλιτέχνες και στους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο γυρίζουν όλη αυτή την ενέργεια, διαπλάθοντας την κοινωνία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τη διαπλάθουν τα κόμματα.
0: Εδώ θα σας διακόψω τώρα. Πώς τους είπατε αυτούς, οι πνευματικοί άνθρωποι?
2: Ναι.
0: Και μια γενιά, είμαι και εγώ μέσα ηλικιακά, μεγαλώσαμε περιμένοντας τους ανθρώπους της διανόησης να μιλήσουν, πνευματικοί άνθρωποι. Ανταποκρίνονται αυτοί οι άνθρωποι, πνευματικοί, δηλαδή σε αυτό που, για τους οποίους έχουμε συνηθίσει, ή είναι αυτό αργότερα, πρέπει να το αξιολογήσουμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά με την έννοια να πούνε κάτω η Χούντα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά αυτό που κάνουν μέσα από το έργο τους, δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο δεν είναι ευτελές. Είναι ποιοτικό ως επιτοπλίστων. Γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με τα κόμματα, δεν είναι συνδεδεμένο με το κράτος. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο νομίζω δεν έχει επισημανθεί μέχρι τώρα, το οποίο ουσιαστικά πιστεύω μας επιτρέπει να κατανοήσουμε επιπλέον των άλλων παραγόντων γιατί αναπτύχθηκε αυτός ο κόσμος, γιατί έγινε η πνευματική έκρηξη την εποχή εκείνη, με τρόπο που αλλιώς δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μοναδικό της εποχής και των παραστάσεων και των συνθήκων των πολιτικών της εποχής εκείνης.
0: Αυτό που εύκολα θα μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι η καταπίεση οθεί τον άνθρωπο να σκεφτεί πολιτικά, πώς θα το πω, να αντιδράσει, αρκεί αυτό να λειτουργεί. Δηλαδή έχει κάποιο νόημα ή δεν το βρίσκεται?
2: Μέχρι σε ένα σημείο, δηλαδή η δυσκολία ουσιαστικά σε βοηθάει με τον τρόπο της κάπως να βρεις ένα διαφορετικό δρόμο.
0: Δηλαδή λέμε για τη σημερινή εποχή ότι η τρυφυλότης δεν δίνει τα περιθώρια να υπάρχει άνθηση, ας πούμε, εξωγώ στη σκέψη.
2: Ίσως σε ένα
0: αυτό επιβεβαιώνεται αυτό ή είναι απλώς μια, ξέρω,
2: ως ένα σημείο.
0: Συνδυσμένη μπαρούφα.
2: Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η καταπίεση από ένα σημείο και μετά μπορεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος δημιουργίας, γιατί δεν επιτρέπει τίποτα. Όπως επίσης ότι και σε συνθήκες, ας πούμε, ομαλότητας μπορεί να συναντήσει κανένας σπουδαία έργα, αλλά και πολύ κακή κατάσταση του πολιτισμού. Το κλειδί στην ιστορία εκείνη είναι το μέτρο, πιστεύω. Δηλαδή, την εποχή εκείνη είχαμε μια δικτατορία η οποία δεν ήταν από τις πιο καταπιεστικές δικτατορίες που υπήρχαν. Δηλαδή, ο Ελίτης, ας πούμε, κάποια στιγμή λέει: εντάξει, δεν είμαστε και χιλί. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, οπότε χρειάζεσαι ένα περιθώριο. Αυτό βέβαια ότι δεν επιτρέπει την πολιτική δραστηριότητα, δημιουργεί μια δυσκολία, απαγορεύει κάποια πράγματα, και αυτό μέσα στις συνθήκες τις δεδομένες εκείνες της εποχής θα λειτουργήσει με έναν τρόπο που θα ενισχύσει αυτά τα ρεύματα.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό το ευρύτερο πλαίσιο το χρονικό που συμβαίνει η δικτατορία στην Ελλάδα. Δηλαδή ο συγχρονισμός με τα παγκόσμια ρεύματα τα πολιτιστικά είναι ίσως επίσης ένα στοιχείο που οθεί τους ανθρώπους να φτιάξουν τόσο πρωτοποριακά έργα. Δηλαδή, εκτός από την συνθήκη την εντός, αυτή καθεαυτή.
0: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον.
1: Υπάρχει το διεθνές περιβάλλον που σιγοντάρει, που στηρίζει όλη αυτή την πρωτοπορία.
0: Αν δεν είχαμε δικτατορία, αυτό που συνέβη από το 1970 με εντατικό ρυθμό, όπως το καταγράφεται, έως το 1973, αυτή η τετραετία θα υπήρχε, κύριε Καλύβα, χωρίς χούντα?
2: Είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε αυτό το ερώτημα, απλώς δεν ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα ότι αν έπρεπε να υποθέσω, θα έλεγα ότι θα γινόταν κάτι, αλλά δεν θα γινόταν ίσως τόσο ποιοτικό, τόσο ιδιαίτερο.
0: Σε αυτό το εύρος ποιότητας.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι εκεί μας θέλουν τα δεδομένα. Αυτή η αλλαγή στην οπτική του ατομικού σχεδίου με το συλλογικό σχέδιο. Δηλαδή, οι καλλιτέχνες για κάποιο λόγο αναγκάζονται, εξαναγκάζονται να αφήσουν τις προσωπικές τους καριέρες λίγο σε δεύτερο επίπεδο. Α, δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάγκη να είναι όλοι μαζί.
0: Αυτό που θα λέγαμε αλλιώς η συναδέλφωση.
1: Η συναδέλφωση, ναι.
0: Ναι, βέβαια αυτό περιβάλλεται μένα από ένα ιδεολογικό περίβλημα, είναι λίγο αριστερό. Ότι...
2: Όχι μόνο.
1: Δεν το λέω, δεν το λέω μόνο με αυτή την έννοια. Υπάρχει ανάγκη γιατί ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το εξέφρασα σωστά. Ότι αυτό ερμηνεύτηκε αργότερα έτσι, αλλά στον τότε παρόντα χρόνο γίνεται γιατί πραγματικά οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλον.
1: Είναι κοντά στον άλλον. Μάλιστα. Γιατί ξαφνικά έχουν τον έναν εχθρό και όλοι ή σχεδόν όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν από την ίδια πλευρά. Σε μια κανονική, ας πούμε, δημοκρατική συνθήκη υπάρχει και το περιθώριο να σκεφτείς τον προσωπικό σου δρόμο σε πρώτο πλάνο και σε δεύτερο πλάνο. Να σκεφτείς τι κάνει και ο δίπλα και ο άλλος καλλιτέχνης και σε ένα άλλο πεδίο.
0: Το επόμενο ημίωρο θα συζητήσουμε για το τι συνέβη μετά το τέλος.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα, ναι. Το οποίο σχετίζεται άμεσα με το γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, κύριε Πορτοσάλτε. Γιατί ενώ ας πούμε έγινε όλος αυτός ο χαμός, εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε το απόλυτο σκοτάδι, ο απόλυτος γύψος, δεν έγινε τίποτα.
0: Αλλά πριν απαντήσεις σε αυτό, είναι τραύμα η περίοδος της δικτατορίας?
2: Νομίζω
0: άφησε τραύμα.
2: Αυτά τα δύο είναι άμεσα σχετιζόμενα. Ναι, είναι τελείως αλληλένδετα μεταξύ τους. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω εσάς, διαβάσατε το βιβλίο, αλλά ανεξαρτήτως του βιβλίου, γιατί είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, πώς εξηγείτε αυτή η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που νομίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν η πραγματικότητα της εποχής?
0: Ναι,
2: πώς την εξηγείτε εσείς?
0: Ναι, όπως εξηγήσαμε τότε που διαβάσαμε και κάναμε εκπομπές, το βιβλίο σας, την έρευνά σας για τον εμφύλιο πόλεμο, το βιβλίο που κάνατε με τον Νίκο Μαρατζίδη. Δηλαδή, είχαμε σχηματίσει μια εντύπωση από τα αναγνώσματά μας. Ίσως ήμασταν στραμμένοι σε μια κατεύθυνση αναγνωσμάτων ή δεν εμπιστευόμασταν την άλλη πλευρά, αλλά δεν μας είχε δημιουργηθεί πάλι μια εντύπωση στραβή εντελώς για το πώς είναι η περίοδη του εμφυλίου πολέμου.
2: Αλλά στο πούμε και στον εμφύλιο, υπάρχει μια πολιτική διαίρεση αριστερά-δεξιά, οπότε εκεί δημιουργείται μια στρέβλωση λόγω αυτής της αντίθεσης. Ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία που λέμε εμείς δεν είναι υπέρ της δικτατορίας. Δηλαδή...
0: Όχι σε καμία περίπτωση, αλλά λέτε τι συνέβη μέσα στην δικτατορία.
2: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει όμως κάποιος. Απεκρύβει.
2: Γιατί όμως δεν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίξει ότι αυτά όλα που γινόντουσαν ήταν υπέρ της δικτατορίας ή τα έκανε η δικτατορία. Άρα δεν υπάρχει συμφέρον.
0: Ίσως γιατί αυτοί οι πρωταγωνιστές στους οποίους αναφερθήκαμε πρέπει να δείξουν αργότερα ότι ήταν όλοι στη μάχη εναντίον της δικτατορίας, ενώ ήδη εργάζονταν όχι για τη δικτατορία, μέσα στο περιβάλλον μιας δικτατορίας και απέδιδαν έργο.
2: Αυτό είναι το θέμα της μεταπολίτευσης ως τραύμα που πιστεύω ότι εξηγεί τελικά αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι έγινε και στο
0: κρύψαν
2: τι πιστεύουν.
0: Κρύψαν τη ζωή τους δηλαδή, αργότερα στο όνομα
1: του
0: της...
1: Ορίστε. Το είπατε πολύ ωραία, το κρύψαν τη ζωή τους.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε. Ναι. Στο όνομα των παρασύμων που έπρεπε να επιδείξουν στον αγώνα κατά της δικτατορίας, έκρυψαν τη ζωή τους.
2: Στο όνομα μιας αντίστασης που δεν υπήρξε.
0: Είστε ουσιαστικά πολύ σκληρός τώρα, δεν πάστε το στάφισα και εσάς αυτό.
2: Όχι, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει, διότι μιλήσαμε για τον Παναγούλη προηγουμένως. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων. Δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις θα τα βάλω με ένα πάνωπλο καθεστώς. Το να συνεχίσεις τη ζωή σου με όσο μεγαλύτερη ποιότητα μπορείς κάτω από αντίξωες πολιτικές συνθήκες είναι normal. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι δειλία. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε ως πύχη τον Παναγούλη για όλους τους ανθρώπους και να πούμε ότι όποιος δεν ήταν Παναγούλης είναι δειλός, είναι ρυψάσπης. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά τώρα πάλι θα πούμε κάτι σκληρό. Αργότερα οικοδομήθηκε μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε μια ενδεχομένως υποτιθέμενη αντιδικτατορική δράση.
2: Καλά, αυτό το λένε και οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην αντιστασιακή δράση. Το λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο αντίκρισμα και είναι γνωστά ο οπορτουνισμός και το πώς ας πούμε διάφοροι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τις θέσεις τους εκείνη την εποχή για να βγάλουν εύσημα και να κερδίσουν καινούργιες θέσεις.
0: Κυρία Τριανταφύλλη.
1: Απ' την άλλη, για να είμαστε αληθείς αλλά όχι σκληροί, είναι και μια ανθρώπινη λειτουργία αυτή. Δηλαδή μετά που έγινε η μεταπολίτευση προφανώς και όλοι θέλανε να πάρουν ένα κομμάτι από αυτό που λεγόταν αντίσταση. Για μένα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι βλέποντας όλα αυτά τα έργα που κάνανε οι καλλιτέχνες και για να υπερασπιστώ και τους ομοειδεάτες καλλιτέχνες, νομίζω ότι τελικά το ότι δημιουργήσανε μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς όλα αυτά μπορεί να μην είναι αντίσταση με την έννοια που αναφέραμε, την ένοπλη και την πραγματική αντίσταση, όπως ο Παναγούλης που αναφέραμε, αλλά όμως τελικά σε έναν λίγο πιο ψύχρωμο απολογισμό πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν και τόσο υπερδύναμη αυτή η συνταγματάρχη. Δηλαδή, με ποια έννοια? Όχι ότι δεν είχαν τη δύναμη να βασανίσουν ένα.
0: Το έκαναν.
1: Το κάνανε φυσικά,
0: ναι.
1: Και εξόρισαν, σε πολλούς ανθρώπους εξόρισαν και όλα αυτά. Ναι, φυσικά και το κάνανε. Όμως δεν μπορούμε να τους δώσουμε και τη νίκη τόσο εύκολα για αυτά τα 7 χρόνια. Δηλαδή...
2: Αντιθέτως, αυτό που έχει σημασία να υπογραμμίσουμε είναι ότι όπως ακριβώς οι καλλιτέχνες στο διάστημα της δικτατορίας έκαναν έργα που μπορεί να μην ήταν άμεσα πολιτικά, αλλά είχαν μία πολιτική στόχευση και είχαν τη σημασία τους, το αντίστροφο δεν ισχύει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που στη μεταπολίτευση παρουσιάστηκαν σε μεγάλους αριθμούς ως αντιστασιακοί και αντιφασίστες για να διεκδικήσουν θέσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνουν όλοι όσοι ήταν πραγματικοί αντιστασιακοί. Για παράδειγμα, ο Κοτανίδης. Μιλάει για αυτούς που έψαχναν αντιστασιακό διαβατήριο σαν ασανσέρ για να ανέλθουν στην αυλή της εξουσίας και να διεκδικήσουν οφήκεια στην νεοπαγή μας δημοκρατία. Και αυτό συνοδευόταν συχνά από αντίστοιχες συμπεριφορές. Ο Βασίλης Βασιλικός, για παράδειγμα, μιλάει για αντιστασιακούς και συνεργάτες της Χούντας πια, όλοι ένα πράγμα, ένας πολτός. Το λέει ο Βασιλικός, που ήταν αυτοεξόριστος στο Παρίσι. Μα αν ήταν τόσο πολλοί και τόσο αντιστασιακοί οι Έλληνες, λέει ο Φαλιρέας, θα είχαμε ανατρέψει πολλές χούντες.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Προκούμε 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
14: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
15: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
16: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
17: Nova 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
18: Nova 9.31.
19: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
0: Τι έλεγε για την περίοδο αυτή που εξετάσατε στο βιβλίο σας ο Κώστας Ταχτσής?
2: Έλεγε ο Κώστας Ταχτσής τότε ότι έπεσε την εποχή της δικτατορίας, δηλαδή στην Ελλάδα, χρήμα. Κλέβαν οι συνταγματάρχες, κλέβαν τα τσιράκια τους, αλλά οι μικρομεσαίοι άρχισαν να αποκτάνε μαζί με το διάρρη και το λουτρουκαμπινέ την τηλεοπτική του συσκευή. Οι κουλτουριάριδες στριμωγνόντουσαν στις μπουάτ για να χαρούν το νέο κύμα. Τα ιδιόρυθμα τραγούδια του Σαββόπουλου με την ακόμα πιο ιδιόρυθμη βραχνή φωνή. Και ο Ταρζάν του Μαρκόπουλου έπαιρνε έναν κρυπτοαντιστασιακό χαρακτήρα. Τα μπενζινάδικα σου χάριζαν ποτήρια για να τα προτιμήσεις. Η ζωή των εξωστρεφών φιλίδωνων Ελλήνων συνεχιζόταν πάνω σε ένα ηφαίστειο που σιγόβραζε, αλλά λίγοι, όπως και πότε άλλωστε δεν συνέβαινε το ίδιο, μπορούσαν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Υπήρχαν βέβαια οι εξόριστοι, υπήρχε η Εσά και η Μπουμπουλίνας, αλλά αυτό δεν ήταν δά και τίποτα πρωτόφαντο στον τόπο μας. Μπροστά σε αυτά που είχαν δει τα μάτια του Κοσμάκη στον Εμφύλιο, επρόκειτο για μπαγκατέλες. Αυτό που λέει ο Ταχτσής έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας βάζει στην τροχιά να κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι έγινε ακριβώς την εποχή εκείνη και γιατί αυτό που έγινε την εποχή εκείνη το θάψαμε ουσιαστικά και φτιάξαμε ένα αφήγημα που είναι ακριβώς το αντίθετο. Και βέβαια εκεί μπαίνουμε στο θέμα της ενοχής. Και το θέμα της ενοχής είναι ένα μεγάλο θέμα που άπτεται και της ψυχανάλυσης, διότι φαντάζομαι πολλοί από τους ανθρώπους που έζησαν την εποχή εκείνη ήξεραν ότι την εποχή εκείνη λίγοι ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν πραγματικά, οι περισσότεροι δεν το έκαναν και αυτό δημιούργησε αισθήματα ενοχής τέτοια ώστε για να τα καλύψουμε κατά κάποιο τρόπο μετά στη μεταπολίτευση έπρεπε να πούμε ότι ήταν τόσο σκληρά και άσχημα τα πράγματα που δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Κανένας δεν ήθελε να πει ότι την εποχή εκείνη περάσαμε καλά, διασκεδάζαμε, δεν μας απασχόλησε το πολιτικό θέμα τόσο πολύ. Αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό.
0: Και ενδεχομένως κάποιοι που αντιστάθηκαν αργότερα, είναι αυτό που λέμε, δεν το εξαργύρωσαν και χάθηκαν μέσα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπήκανε στην πολιτική να πούν παιδιά εδώ είμαι, δώστε μου ψήφο.
2: Η πλειοψηφία των φοιτητών που κλείστηκε στο Πολυτεχνείο και έβαλε ουσιαστικά τη ζωή της σε κίνδυνο δεν το εξαργύρωσε. Αντιθέτως, πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που στη μεταπολίτευση βγήκαν μπροστά και πήραν θέσεις στο όνομα της αντιστασιακής τους δράσης, δεν είχαν αντιστασιακή δράση.
0: Κύριε Καλύβα και κυρία Τρενταφύλλα, από αυτούς που είχαν δράση εκείνα τα χρόνια, εκτός από το Μαστοράκη υπάρχει άλλος ο οποίος πλήρωσε ακριβώς αυτήν την, όχι τη συμμετοχή του, σε καμία περίπτωση, δεν θέλω να πω αυτό, δηλαδή δεν πήρε πάνω του...
2: Οι δικτάτορες. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς...
0: δικτάτορες έκανε δικτατορία.
2: Ναι, αυτοί κατηγορήθηκαν, δικάστηκαν, και φυλακίστηκαν σωστά... και πολλοί από αυτούς έμειναν στη φυλακή μέχρι το τέλος.
0: Μέχρι το τέλος ζωής.
2: Και πέθαναν μέσα.
0: Σωστά, αλλά ήταν συνωμότες οι οποίοι...
2: Ακριβώς. Οι βασανιστές επίσης τιμωρήθηκαν. Και μετά πέραν από αυτούς, οι μόνοι που κάπως ας πούμε... υπέστησαν ένα κόστος ήταν κάποιοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο που είχαν ταυτιστεί με το καθεστώς, γιατί εκεί έγινε μια διαδικασία αποχουντοποίησης. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω, διότι θα έπιανε ουσιαστικά όλη την κοινωνία. Αλλά ούτε και αυτό είναι σωστό, με την έννοια του ότι το να επικεντρωθείς στην καθημερινότητά σου ή το να κάνεις τέχνη την εποχή εκείνη ή να βγάλεις ωραία τραγούδια όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που τραγουδιόντουσαν από όλους, μπορεί να μην ήταν αντίσταση, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν και συνεργασία, δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι το κατακριτέο.
0: Το Μαστοράκη ήταν συνεργασία. Η συνέντευξη εννοώ μετά το Πολυτεχνείο.
2: Η συνέντευξη ήταν το λάθος του. Το γεγονός ότι έκανε μεγάλες επιτυχίες στην τηλεόραση δεν το βάζει σε μια κατηγορία διαφορετική, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που κάνανε μεγάλες επιτυχίες ή που βγαίνανε στις τηλεοράσεις και στα κανάλια την εποχή εκείνη. Το γεγονός που έκανε αυτή τη συνέντευξη με τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αυτό ήταν το σφάλμα.
0: Αυτό είναι το στίγμα.
2: Έχει μιλήσει αυτός πολύ για αυτό το θέμα, αλλά νομίζω εκεί μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Και η καρδιά του προβλήματος είναι, κατά τη γνώμη μου, μία ενοχή που δεν θα έπρεπε να είναι ενοχή. Δηλαδή, αντί να πούμε ότι η κοινωνία ήταν συνένοχη με την δικτατορία, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια και η κοινωνία συγκεντρώθηκε στα πράγματα που μπορούσε να συγκεντρωθεί και εκεί πραγματικά το έκανε πολλές φορές με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
0: Το μαζί τα φάγαμε δεν μας αρέσει. Δηλαδή ο καθρέφτης δεν μας αρέσει.
2: Ο καθρέφτης δεν μας αρέσει,
0: κυρία,
2: αλλά
0: κυρία,
2: ο λόγος που δεν μας αρέσει είναι γιατί ποτέ δεν τον αντιμετωπίσαμε. Ενώ αν τον αντιμετωπίζαμε, πιστεύω, αν είχαμε περισσότερη αυτογνωσία, δεν θα κάναμε τα σφάλματα που κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται με το θέμα της δικτατορίας. Ακριβώς επειδή είχαμε την ενοχή, παλατζάραμε στο αντίθετο άκρο. Και κάναμε ένα είδος, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού, το κάναμε σημαία μας. Και κάναμε πάρα πολλά σφάλματα στο όνομα αυτού του κομματικού πατριωτισμού. Ενώ αν είχαμε δει την πραγματικότητα της εποχής εκείνης ως μια υγιής συμπεριφορά της κοινωνίας σε συνθήκες περιοριστικές, ότι η κοινωνία πήγαινε μπροστά ανεξαρτήτως των συνθήκων, αν αυτό το πράγμα το δεχόμασταν έτσι όπως ήταν, δεν θα είχαμε αναπτύξει τις ανασφάλειες που μας οδήγησαν στα σημεία που μας οδήγησαν και στα σφάλματα που κάναμε αργότερα. Αυτό πιστεύω.
0: Έχω ρώτηση, αλλά παρακαλώ, κάτι θα πείτε,
1: ναι,
0: κυρία
1: Τρενταφύλλη. Δηλαδή, αυτό τώρα που λέει η Στάθηση είναι να αποκτήσουμε αυτό το ταλέντο της διάκρισης, το οποίο μας δυσκολεύει πάρα πολύ και στον τρόπο που σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα σαν κοινωνία και σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Δηλαδή, η διάκριση είναι ένα τρομερό ταλέντο να μπορείς να διακρίνεις και θέλει και εκπαίδευση. Δηλαδή, πρέπει να αντιμετωπίσεις δεδομένα πολύ αντιφατικά. Φυσικά, ο Σαββόπουλος είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γι' αυτό, γιατί ο ίδιος έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην διαδικασία του βασανισμού και στον εγκλισμό του. Και την ίδια στιγμή έχουμε και τους τρεις δίσκους, τα δύο παιδιά και ένα γάμο. Δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα, τι συμπέρασμα δηλαδή να βγάλουμε? Δεν μπορούμε να πούμε ότι βασανίστηκε και μετά τι, ότι ας πούμε στήριξε τη Χούντα Διονύση Σαββόπουλος. Προς Θεού, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το πούμε. Είναι όμως ένα πολύ καλό παράδειγμα της διάκρισης, που είναι ένας τρόπος που νομίζω ότι είναι πολύ βοηθητικός να σκεφτόμαστε πάρα πολλά δεδομένα.
2: Και νομίζω εδώ βρίσκεται, θα έλεγα, και η σημασία αυτού του βιβλίου, πέρα από την τεκμηρίωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική του τι έγινε την εποχή εκείνη, μας σωθεί να ξαναδούμε τον εαυτό μας στο καθρέφτη με διαφορετικό φως, να αναγνωρίσουμε ότι οι ενοχές είναι πραγματικές και επίσης αυτές που δεν είναι, και να ξεφύγουμε από αυτή τη φαντασίωση του αντιστασιακού που μας έχει βάλει σε μεγάλα προβλήματα.
0: Ο αυριανισμός, κύριε Καλύβα, είναι συνέπεια αυτού που συζητούμε τώρα? Ο αυριανισμός δεκαετίας του 80.
2: Κοιτάξτε, η μεταπολίτευση είναι μια πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη διαδικασία και βάζει την Ελλάδα, όπως έχω ξαναγράψει και εγώ στο παρελθόν, σε μια καινούρια τροχιά. Είναι μια δημοκρατική επανάσταση, αλλά η μεταπολίτευση έχει και τους δικούς της μύθους. Και η μεταπολίτευση χρειάστηκε να χτιστεί τουλάχιστον αρχικά για να μπορέσει να σταθεί όταν τα πράγματα ήταν ακόμα πολύ ευαίσθητα, πάνω στο μύθο ότι στη διάρκεια της δικτατορίας δεν έγινε τίποτα. Αυτό ήταν χρήσιμο τότε.
0: Δεν έγινε τίποτα, τι εννοείται.
2: Τίποτα το ενδιαφέρον μέσα στην κοινωνία. Το αφήγημα δηλαδή του σκότους.
0: Άρα ο ιδρυτικός μύθος μεταπολίτευσης είναι ότι τα 7 χρόνια της δικτατορίας είχε μόνο σκοτάδι.
2: Ακριβώς. Βλέπει κανένας, άμα διαβάσει τον τύπο της εποχής, δηλαδή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1974, βλέπει κανένας να σχηματίζεται αυτό το αφήγημα της μεταπολίτευσης για την περίοδο που προηγήθηκε. Ότι τότε απαγορεύτηκαν τα πάντα, Φερρυπίν. Ότι κανένας δεν μιλούσε ελεύθερα. Ότι δεν έγιναν έργα της προκοπής. Και αυτό το πράγμα μετά καθιερώθηκε, το επαναλαμβάνουμε.
0: Πολιτιστικά εννοείται πάντα. Ναι. Δεν πολιτιστικά. Έργα ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ναι. Πολιτιστικά. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήταν χρήσιμο και είναι κατανοητό ότι έγινε τότε. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά δεν υπάρχει λόγος 50 χρόνια μετά να επαναλαμβάνουμε αυτό το αφήγημα.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Τελείωσε η μεταπολίτευση ή όχι, κύριε Καλύβα?
2: Όχι, δεν έχει τελειώσει, με την έννοια ότι η μεταπολίτευση αποκαλούμε το πολιτικό σύστημα το οποίο βασίζεται στο Σύνταγμα του 1975. Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτό. Οπότε με αυτή την έννοια.
0: Δεν αντιμετωπίζετε τη μεταπολίτευση σαν αλλαγή στο καθεστώς. Δηλαδή, φύγαμε από την δικτατορία και ήρθε η δημοκρατία. Άρα, σε ένα εύλογο διάστημα τελείωσε η μεταπολίτευση. Και έχουμε πια δημοκρατία από τότε.
2: Μεταπολίτευση σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει τη μετάβαση, αλλά σημαίνει και το νέο καθεστώς της δημοκρατίας. Οπότε με αυτή την έννοια βρισκόμαστε στη μεταπολίτευση ως το δημοκρατικό καθεστώς που προέκυψε μετά την πτώση της Χούντας. Και μην ξεχνάμε ότι η Χούντα πέφτει εξαιτίας της Κύπρου.
0: Σωστά.
2: Το οποίο είναι μια τεράστια εθνική τραγωδία. Οπότε,
0: άλλη μια πληγή.
2: Οπότε ναι. Η Χούντα έχει ταυτιστεί με αυτή την τραγωδία και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να την αναστήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε μια
0: με την καταστροφή, δηλαδή,
2: νεκρανάσταση της Χούντας, γιατί ακριβώς έχει πλέον στιγματιστεί με το χειρότερο τρόπο.
0: Τι λέτε, έχει τελειώσει η μεταπολίτευση, κυρία Τριανταφύλη? Ποια είναι η δική σας ματιά σε αυτό?
1: Νομίζω ότι έτσι όπως το τοποθέτησε ο Στάθης, δηλαδή αν βάλουμε ότι το σημαντικό πέρασμα είναι η δημοκρατία, είμαι σίγουρη ότι δεν έχει τελειώσει η δημοκρατία και όλο αυτό το δημοκρατικό κύμα. Προφανώς και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούσαν τη δεκαετία του 80 και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης στην κοινωνία. Αλλά η βάση, νομίζω ότι εξακολουθούμε και βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο, ίσως στρέφοντας σε διάφορους παράδρομους, αλλά είμαστε στην ίδια πορεία.
2: Και γι' αυτό πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς.
0: Άρα ο αυριανισμός δεκαετία του 80 είναι ένα σύμπτωμα ότι δεν έγινε αυτή η ματιά στον εαυτό μας στεκόμενη μπροστά στον καθρέφτη όταν τελείωσε, όταν έπεσε η δικτατορία.
2: Ο αυριανισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και θα πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι και ας μην μπούμε, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να το κάνουμε, αλλά αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ενώ ας πούμε μας αρέσει να περιγράφουμε την περίοδο της δικτατορίας ως την περίοδο του Κιτς, το οποίο αφορά το καθεστώς, δεν αφορά όμως την κοινωνία που όπως είδαμε παρήγαγε πολιτισμό πολύ υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητα από το καθεστώς. Έτσι και δεν μπορούμε να διαφορήσουμε από το γεγονός ότι το κιτς της δεκαετίας του 80, έτσι όπως εκφράστηκε.
0: Ότι η δημοκρατία μας παράγει κιτς τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
2: Ιδιαίτερα έτσι όπως εκφράστηκε από την εφημερίδα Αυριανή και ό,τι υπήρχε γύρω από αυτήν, είναι ένα κιτς το οποίο. Δηλαδή, δύσκολα μπορεί να πει κανένας ότι δεν ξεπερνάει κατά πολύ το κιτς της δικτατορίας, δηλαδή. Οπότε δεν μπορούμε να κατηγορούμε το ένα και να σφυρίζουμε αδιάφορα για το άλλο. Παρότι έχουν διαφορετικά αίτια και διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Αυτοί όμως που αντιστέκονται τώρα σε αυτό το κιτς της δεκαετίας του 80 είναι δύο πρόσωπα. Το λέτε πολύ ξεκάθαρα στο βιβλίο σας. Είναι εκείνα τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να κατηγορηθούν ότι δεν έκαναν και την πιο μπρουτάλ αντίσταση όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Μπρουτάλ αντίσταση εκεί, ηρωνικά το λέω, γιατί στον προφορικό λόγο πρέπει να πεις τώρα ηρωνεύομαι κάποιες φορές για να γίνει κατανοητό. Και αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Διονύσης Σαββόπουλος με το Κολοέλληνες.
2: Με το κούρεμα.
0: Με το κούρεμα, μπράβο. Και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος πάει ευθέως εναντίον του αυριανισμού και τον άνθρωπο, αυτό που λέμε, τον σκίζει.
2: Τον λιτσάρανε.
0: Τον λιτσάρει ο αυριανισμός, ναι. Και ο μικροαστισμός της εποχής, εμείς δηλαδή όλοι, λέμε, α, κάποιο δίκιο θα έχει η εφημερίδα που τον καταγγέλει κάθε μέρα.

0: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, λίγοι άνθρωποι βγήκαν να υπερασπιστούν, αν θυμάμαι καλά, τον Μάνο Χατζηδάκη τότε.
0: Λίγοι άνθρωποι βγήκαν να τον υπερασπιστούν, τον υπερασπίστηκαν, αλλά πάρα πολλοί συντάχθηκαν και με την Αυριανή. Άμα δείτε τις υπογραφές που δημοσίευε καθημερινά η Αυριανή, η οποία τον εξύβριζε με χυδαίο τρόπο και για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για τη σημερινή εποχή, αλλά θα έλεγα και ο Διονύσης Αβόπουλος κράτησε μια πάρα πολύ πικρή γεύση από την εμπειρία που είχε με το κούρεμα, γιατί και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο αυτής της πάρα πολύ επιθετικής. Ναι.
1: Αλλά τώρα εδώ σας έβαλα τη διάσταση του ότι αργότερα, μάλιστα, ήταν όλοι αντιστασιακοί, αλλά μήπως κατηγορήθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους πολύ πουρους αντιστασιακούς, ηρωνεύομαι, ότι δεν έκαναν την πρέπουσα αντίσταση και γράφανε τραγουδάκια. Δηλαδή θέλω να πω ότι στοχοποιήθηκαν κάποιοι εκ των υστέρων στη μεταπολίτευση ότι συμπεριφέρθηκαν στην δικτατορία όχι τόσο αγωνιστικά όσο θα ήθελε η αριστεροσύνη.
0: Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε ακριβώς στην καρδιά του βιβλίου, με την έννοια του ότι αυτό που έκαναν στη δικτατορία και ο Χατζηδάκης και ο Σαββόπουλος και πολλοί άλλοι δεν ήταν πολιτικά αντιστασιακό με τη μουσική τους, αλλά είχε μια πολύ πιο βαθιά και πολύ πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή έδειξαν ότι κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν ήταν καθόλου, θα έλεγα, βοηθητικές, μπορεί κανένας να χαράξει το δικό του δρόμο.
1: Δηλαδή ο Χατζηδάκης λέει ότι ο μεγάλος ερωτικός δεν είναι ερωτικά τραγουδάκια, είναι ο έρωτας που είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα του ανθρώπου από τότε που υπάρχει μέχρι τότε που θα φύγει.
2: Υπαξιακά σχόλια αυτά.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο πολιτισμός. Είναι η ουσία της τέχνης. Δηλαδή αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πιο διαχρονικό. Και το οποίο ακριβώς αντλεί τη δύναμή του από το γεγονός ότι δεν εξαντλείται στις περιστασιακές συνθήκες του συγκεκριμένου πολιτικού πλαισίου. Το ότι οι ίδιοι άνθρωποι με την αιρετική ματιά τους δείχνουν ότι ακόμα και σε συνθήκες δημοκρατίας μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα χωρίς να κινδυνεύεις να βρεις τον πελά σου που τον βρήκαν εκείνη την εποχή. Εκεί βρίσκεται, θεωρώ, η ουσία του θέματος, ότι εμείς ως κοινωνία δεν είχαμε τακτοποιήσει τους λογαριασμούς μας με την εποχή εκείνη και εξακολουθούμε, θεωρώ, να μην τους έχουμε τακτοποιήσει, και μην έχοντας τακτοποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς, οδηγούμαστε στο ένα σφάλμα μετά το άλλο. Πιστεύω είναι ευκαιρία να ξαναδούμε αυτή την εποχή με μια διαφορετική ματιά για να τους τακτοποιήσουμε. Με μεγαλύτερη ειλικρίνεια, αφαιρώντας τις ενοχές που δεν έχουν πραγματική βάση και μη θεωρώντας ότι ο μόνος τρόπος να αντιπαρατεθείς με μια δυσάρεστη πραγματικότητα είναι να κάνεις ένα είδος πολιτικής αντίστασης η οποία μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική στο τέλος. Okay. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό, ναι, πέρα από το αντικείμενό του που είναι ο πολιτισμός και η κοινωνία, έχει και
1: είναι
0: μια.
1: Είναι ένα βαθιά ιστορικό βιβλίο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βιβλίο ιστορίας. Αυτό θα έλεγα τώρα κι εγώ, ρωτώντας την κυρία Τριανταφύλλη να μου δώσει το δικό της επίλογο.
0: Και
1: αλλά,
0: θα έλεγα...
1: το, θέλετε να το συζητήσουμε
0: και ένα πολιτικό βιβλίο επίσης.
1: Ναι, ναι. Είναι βαθιά βιβλίο ιστορίας και βαθιά βιβλίο πολιτικής. Μόνο που η πρώτη ύλη του είναι ο πολιτισμός. Κυρία Τριανταφύλλη, παρακαλώ για τον επίλογο σιγά σιγά.
2: Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς ο πολιτισμός μπήκε στο κέντρο μιας πολύ σημαντικής ιστορικής περίοδου και ίσως είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος και πολύ ανθρώπινος τρόπος να περιγράψεις μια ιστορική πραγματικότητα και 7 ολόκληρα χρόνια μέσα από τη δημιουργία των καλλιτεχνών. Δηλαδή αυτό έχει μια σημασία γιατί πλησιάζεις πράγματα τα οποία είναι πολύ περίπλοκα με ένα πολύ πιο ρεαλιστικό. Είναι πολύ πιο ρεαλιστικός ο τρόπος να παρατηρείς την μικρογραφία ανθρώπων και καλλιτεχνών στην προκειμένη περίπτωση από το να εγκλωβίζεσαι σε πολύ μεγάλα σχήματα που πολλές φορές είναι και αντικρουόμενα. Δηλαδή

0: βγάζουν ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι και πολύ πραγματικό, πολύ ρεαλιστικό. Οπότε για μένα αυτή η εμπειρία του βιβλίου ήταν ακριβώς ότι μελέτησε αυτή τη δύσκολη περίοδο και τα 7 χρόνια μέσα από μια πολύ ανθρώπινη ματιά.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Καλύβα, ο επίλογος του επιλόγου. Για το τέλος θα βάλουμε ένα τραγούδι του Σαββόπουλου, όπως ακριβώς κλείνεται στο βιβλίο σας, αλλά έχουμε λίγο χρόνο ακόμη.
2: Θα μπορούσε να πει κανένας ότι μαζί με τη μεταπολίτευση που έρχεται και που έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία, χάνεται και η ανάμνηση, η μνήμη αυτής της ιδιαίτερα δημιουργικής περίοδου που ονομάσαμε Big Bang και που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική αναλαμπή στον κοινωνικό χώρο της Ελλάδας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε τελείως και το πνεύμα του Big Bang και θεωρήσαμε ότι θα άξιζε να κλείσουμε το βιβλίο με ένα τραγούδι του Σαββόπουλου που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ πιστό στην ουσία αυτής της προηγούμενης εποχής, χωρίς να το ονομάζει με αυτόν τον τρόπο, και είναι το τραγούδι του το οποίο πιάνει ακριβώς αυτή την διάσταση της καθημερινής οικειότητας και της καθημερινότητας πέρα από τα μεγάλα σχήματα, τις μεγάλες ιδεολογίες και τις σημαίες, ας πούμε, της αντίστασης. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοβγάζει το 1975 στο δίσκο του Ρεζέρβα.
0: Στα 10 χρόνια κομμάτια.
2: Στα 10 χρόνια κομμάτια, συγγνώμη. Και μετά θα το συμπληρώσει και θα του αλλάξει την ενορχήστρωση στη Ρεζέρβα. Και από εκεί που το έλεγε επέτειο στα 10 χρόνια κομμάτια θα το πει πρωινό. Και είναι ένα τραγούδι που περιγράφει την ομορφιά που μπορεί να έχει μια ζωή στην καθημερινότητά της πλέον μέσα στη δημοκρατία.
1: Που αλλιώς σήμερα κάποια ακραίοι θα τον λέγανε του Κυρπαντελή η καθημερινότητα.
2: Ακριβώς.
1: Πούμε,
2: το οποίο έχει μια ομορφιά, αλλά είναι ένα ίδιο, βάθος, αλλά και μια ουσία.
1: Ναι, ναι, γιατί... Και αυτός θα τον πει ότι είναι η καθημερινότητα του Κυρπαντελή όταν ξυπνάει το πρωί και αυτός ακόμη κάνει το ίδιο πράγμα, βάζει καφέ, να πει έναν καφέ.
0: Είναι αυτός ο κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων.
2: Ο οποίος κοινός καθημερινός τρόπος των ανθρώπων μπορεί, άμα το δεις από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία, να κρύβει πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά, όπως ακριβώς το αντίστροφο.
1: Να κρύβει δύναμη, ναι.
2: Όπως το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή η επικέντρωση στα μεγάλα νοήματα και τα πομπόδι μηνύματα, να κρύβει το κενό, έτσι. Δηλαδή είναι μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση που νομίζω περνάει αυτό το πνεύμα της προηγούμενης εποχής μέσα στην καινούργια εποχή που ανατέλει με τη μεταπολίτευση.
1: Θα το ακούσουμε, αλλά πώς σας ήρθε η ιδέα, κύριε Καλύβα, για αυτό το θέμα, να ψάξετε αυτό το θέμα? Πώς γεννήθηκε η ιδέα?
2: Από τον γρίφο της απόστασης ανάμεσα σε αυτό που φαινόταν να είχε γίνει στην πραγματικότητα, με αυτό το αφήγημα που είχαμε μάθει όλοι ότι δεν είχε γίνει τίποτα την εποχή εκείνη.
1: Στο ερευνητικό σας έργο έχουμε τον θρίαμβο και την καταστροφή. Έτσι, δηλαδή κάνετε αυτόν τον κυματισμό στα 200 χρόνια της ιστορίας. Επιμένω, ένα δεύτερο εμβληματικό έργο είναι το ότι ανταμώσαμε την πραγματικότητα με τον εμφύλιο. Δηλαδή καταλάβαμε από αυτό το βιβλίο ότι ο εμφύλιος δεν είναι μόνο μια υπόθεση της αριστεράς κόντρα στη δεξιά ή της δεξιάς κόντρα στην αριστερά, πέστε το, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αλλά είναι κυρίως η μάχη του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο εμφύλιος κρύβει μέσα του κάτι άλλο. Ότι...
2: Πολλά άλλα.
1: Ναι, πολλά άλλα. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν θέλαμε η Ελλάδα να γίνει κομμουνιστική χώρα.
2: Το βασικό θέμα είναι, ναι, σε όλα αυτά τα διάφορα έργα που αναφέρετε. Υπάρχει πάντα η ανάγκη, αν θέλετε, να αναζητηθεί κάτι πιο ενδιαφέρον που ενδεχομένως κρύβεται κάτω από το κοφορμισμό της επανάληψης. Και εδώ είμαι πολύ χαρούμενος που μπορέσαμε και συναντηθήκαμε με την Νατάσα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί και εκείνη στο έργο της την απασχολεί πάρα πολύ η σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη, στο πώς διάφορες ιστορικές πραγματικότητες έρχονται και δένουν με ένα περίεργο τρόπο. Όλο αυτό μπορεί να το δει κανένας σαν μια προσπάθεια να δούμε την ουσία της ιστορίας μας και να ανακαλύψουμε το πραγματικό μας πρόσωπο, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο αξιόλογο από αυτό που συχνά παραδεχόμαστε εμείς για τον εαυτό μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, για την γνωριμία πρώτα απ' όλα και αυτές τις 6 ώρες που περάσαμε συζητώντας. Το ίδιο και εσάς, κύριε Καλύβα, για την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πω μόνο το εξής, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας. Είναι το μόνιμο μαράζι του φίλου Τάκη Θεοδωρόπουλου για το πώς οι νέοι άνθρωποι, ή όλοι μας, αλλά κυρίως τα νέα παιδιά, να μάθουν να διαβάζουν. Η προτροπή του ιδιαρκής στους εκπαιδευτικούς να ενσωματωθεί, δηλαδή στη λογική του Υπουργείου Παιδείας, να δίνουν προτάσεις βιβλίων, αλλά ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου, όχι αποσπασμάτων. Θα έλεγα κατά την άποψή μου ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να το εισάγει το Υπουργείο Παιδείας στην εκπαίδευση, έτσι ώστε με ανάλαφρο τρόπο γραμμένο οι μαθητές και οι μαθήτρες να διαβάσουν ένα βαθύ πραγματικό βιβλίο ιστορίας και πολιτικής ιστορίας των τελευταίων 50 ετών. Πολύ φρέσκια ιστορία, μάλλον μια ιστορία για πολύ φρέσκο γεγονός, μόλις 50 ετών πριν. Κυρίες και κύριοι, κύριε Καλύβα, ευχαριστώ ξανά. Κυρία Τριανταφύλλη, το ίδιο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το φινάλε με Διονύση Σαββόπουλο, Big Bang 1970-1973, εκδόσεις Μετέχμιο, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μάθαμε πολλά αυτές τις 6 ώρες, αυτά τα 6 Σάββατα που συζητήσαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
1: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
0: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
0: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
1: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
15: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
16: Νόβα 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. delta360.gr.
18: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
0: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια ξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Νόβα. 9.31.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
5: Νόβα Radio News Today.

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
6: Nova 931.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
14: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Παίρνει αριστερά

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210-6980-772.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.e-pavlametafores.gr.
15: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
16: Eco Green Energy.
15: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
16: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
15: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
16: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
15: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
16: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
15: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club, ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
17: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
17: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
8: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
8: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
8: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
8: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
8: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
8: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
20: Sky 100,3.

0: Χαίρετε, καλησπέρα. Δεν είμαστε στην πρώτη πρωινή, είμαστε στην πρώτη μεσημβρινή. Αυτά τα πρωτεία τα έχουμε και τις πρωτιές. Οπότε λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky. Και κάτι απάρωμα Παρισιού, διότι πραγματικά οι γαλλικές αρχές έχουν δώσει εντολή δυστυχώς για εκένωση σε σχεδόν 60.000 ανθρώπους κοντά στον Μπορντό, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία σε περισσότερο από 220.000. Δυστυχώς είναι ότι η Δυτική Γαλλία καίγεται. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έχει κινητοποιήσει το στρατό για να συνδράμει σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφής και τα πράγματα είναι πολύ πολύ επικίνδυνα. Το ίδιο και στη Μαδρίτη, εκεί λοιπόν όπου τα πράγματα με τους ανθρώπους να έχουν λάβει εκένωση περίπου 25.000 και σχεδόν 40.000 άνθρωποι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους κλειστά με όλες τις αρχές να προειδοποιούν και να φροντίζουν και να ενημερώνουν για κάθε το οποίο συμβαίνει. Η χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής είναι αυτή η οποία ζει η Μαδρίτη, σύμφωνα και με την πρόεδρο της περιφέρειας της Μαδρίτης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό είναι το καλοκαίρι του 2026, στα τέλη Ιουλίου, όπου δοκιμάζεται η Γαλλία και η Ισπανία. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3, στα πόνερα και στο στέγνομα της χθεσινής ημέρας με το έντονο μπουρίνι, αυτό το οποίο μας βρήκε εδώ όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε πολλές περιοχές της πατρίδας, με ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά σε κάποια σημεία κινδύνεψαν, ενώ έχουμε και ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και προβλήματα στο οδικό δίκτυο που προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση. Ακούστε, τέτοια εποχή στην Ελασσόν αλλά και στον Τύρναβο. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς, ενώ παραγωγή της περιοχής, όπως ήταν φυσικό, αναφέρουν και απώλειες σε καρπούς αλλά και καλλιεργημένες και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Πολλά προβλήματα έχουν καταγραφεί και έχουν σημειωθεί και στην κυκλοφορία λόγω των πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου. 940 φτάσανε χθες, να φανταστείτε οι κλήσεις που δέχτηκε το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων αλλά και αντλήσεις υδάτων. 850 κλήσεις γίνανε εδώ στην περιφέρεια της Αττικής, εδώ σε εμάς λοιπόν, εκ των οποίων οι 250 ήταν για κοπές δέντρων, ενώ σήμερα τα φαινόμενα φαίνεται να εξασθενούν, δεν υπάρχει κάτι έντονο, οπότε λοιπόν πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, αποκατάσταση ό,τι μπορούμε και βεβαίως προσοχή για ό,τι άλλο έρχεται, ακολουθώντας πάντοτε τις αρχές και τις οδηγίες. Παραμένουν πάντως σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για να έχετε κατά νου η Μαγνησία και οι Σποράδες που μας ακούτε βεβαίως και η Εύβοια, όπως και η Θάσος και η Σαμοθράκη, η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Λίμνος. Με τον Γιώργο Βραχνό είμαστε εδώ, συνεχίζει στην βαρδιά του, θα φύγουμε μαζί, οπότε λοιπόν είναι, φροντίζει την επιμέλεια και την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας δαυτιά. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται όπως πάντα της μουσικής που ακούμε εδώ στον Sky και βεβαίως έτσι συνδυάζει όλα αυτά τα οποία ο καθένας ξέρει και θέλει, αλλά και βεβαίως και το ακρατήριό μας, και εσείς. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ στην επικοινωνία μαζί σας, το 210-48-00-170-174. Τηλεφωνήματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν έχετε κάτι να μας πείτε, όπως για παράδειγμα είναι πολύ αυξημένη από ό,τι μας λέει και ενημερώνει η Δέσμευση.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ, γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Καλό μεσημεράκι εδώ που βρισκόμαστε και γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές με αυτή την πρόταση έχει κάνει και τίτλο ο αγαπητός Δημήτρης Ριγόπουλος στην Εφημερίδα Καθημερινή, με αυτήν την αποστροφή από τον λόγο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην χώρα. Να ακούσουμε κάτι σχετικό εχθές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια τελείως διαφορετική, εντελώς διαφορετική εκδήλωση και εορτασμό για την 52η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Όλα αυτά θα τα πούμε με τον χθεσινό. Καταρχάς και προσκεκλημένο ήταν, αλλά και έκανε και την δουλειά, δούλευε κιόλας για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky με τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.

0: Εντός λοιπόν του Προεδρικού Μεγάρου λοιπόν, λόγω και της πρόβλεψης για την κακοκαιρία και για την καταιγίδα που είχαμε χτες λοιπόν, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή πάντα την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, τον οποίον ακούσαμε κιόλας, υποδέχθηκε την πολιτική αλλά και στρατιωτική ηγεσία του τόπου στην μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων του πρώτου ρόφου, η οποία ενώθηκε με την αίθουσα των διαπιστευτηρίων για να ανταποκριθεί στο εύρος των προσκεκλημένων. Περίπου 1.700 και ήταν και πλέον, ενώ στο κέντρο της Αθήνας μενόταν και η ισχυρότατη αυτή καταιγίδα. Δεν είχε βραχεί, ευτυχώς, σε προστατευμένο περιβάλλον, ευτυχώς, διότι και η πολιτική προστασία αλλά και ο κ. Καλιάνος, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, είχε ενημερώσει και είχε λάβει και την ενημέρωση και από την πολιτική προστασία αλλά και από την αεροπορία. Είχαν ενημερώσει το Προεδρικό Μέγαρο, είχαν φροντίσει να αλλάξουν την όλη διαδικασία και να μην δούμε και να μην παραστούν όλοι στους κήπους και να μην δούμε και εμείς από τις κάμερες τους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αλλά είδαμε το εσωτερικό, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, έγινε για πρώτη φορά. Μεταφέρθηκε εντός αγωγικών το κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στον πρώτο όροφο εκεί σε καναπέδες και πολυθρόνες. Για όλα αυτά ήταν χθες καλεσμένος του Προέδρου ως δημοσιογράφος, αλλά και έκανε εκείνη την ώρα και το ρεπορτάζ για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Sky, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό πρωινό, τι κάνεις?
1: Μια χαρά, εντάξει, δεν βραχήκαμε. Περάσαμε αλόβητοι από αυτή τη διαδικασία, η οποία, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα stress test για στυλίστες, κομμότριες και αμπιγέροι. Ήταν μια διαδικασία. Ναι, ήταν μια διαδικασία η οποία δοκίμασε, αν θέλεις, ικανότητες και δυνατότητες της ελληνικής προεδρίας, την οποία χωρίς καμία διάθεση κολακίας νομίζω ότι μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα, διότι έγιναν οι απαραίτητες προσαμογές, ούτως ώστε και οι αποβιβάσεις των κυριών και των κυρίων, αλλά και ανθρώπων που έχουν περισσότερες ανάγκες εξυπηρέτησης, να γίνει με τον πιο εύκολο και ανώδυνο τρόπο, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες που απέτρεψαν, όπως πολύ ορθά προανέφερε, στη διεξαγωγή της γιορτής της Δημοκρατίας στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, όσοι ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, τα πηγαδάκια ήταν πολλά, όμως είναι σαφές ότι το πιο κλειστό πολιτικό τετατέτ της βραδιάς δεν στήθηκε βέβαια στο γνώριμο κιόσκι του κήπου, αλλά στην αίθουσα του δευτέρου ορόφου. Εκεί αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ενώ παρών, εκπροσωπώντας τον Κυριάκο Βελόπουλο, ήταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κ. Βασίλης Βιλιάρδος, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, βέβαια, τον Δημήτρη Νασιό και την Έννα Δούρου να έχουν αρνηθεί την πρόσκληση. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε το πρώτο, αν θέλεις, πιο πολιτικό και αιχμηρό σχόλιο της βραδιάς. Δεν άφησε ασχολίαστε αυτή τη σύνθεση της μικρής συντροφιάς, λέγοντας τους με χιούμορ στους συνετοιμόνες του ότι η εικόνα του θύμιζε τις αρχές της μεταπολίτευσης. Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά στους δημοσιογράφους, και μάλιστα για τις απουσίες, Δημήτρη, σχολίασε επίσης χαριτολογώντας: δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό, δίνοντας, αν θέλεις, και το στίγμα όλης αυτής της αγωνίας και της προετοιμασίας ώστε να πάνε όλα καλά. Και συμπλήρωσε: βέβαια, θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν. Τώρα, η συζήτηση των πολιτικών αρχηγών πρέπει επίσης να σου πω, σύμφωνα με τους οθακουστές μας, ότι πέρασε και από τις εξελίξεις στην Μεγάλη Βρετανία, τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αποτελεί ένα αντικείμενο, ένα εργαλείο, σύμφωνα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από ελληνικής πλευράς για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, διότι είναι ένας από τους πολιτικούς, Βρετανούς πολιτικούς, που έχει ταχθεί αναπαδόν υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως, Δημήτρη, είχε η κουβέντα για τον χρόνο της κάλπης. Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο, είπε ο Κώστας Στασούλας στους αρχηγούς. Και όταν βέβαια η συζήτηση έφτασε στο ενδεχόμενο ενός debate με πολλούς υποψηφίους, εκεί με πολύ μεγάλη δόση χιούμορ ο κύριος Στασούλας σχολίασε ότι θα πρέπει να γίνει νέα ΣΕΦ. Τώρα, οι εκλογές όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Διακρίνεται ο πρόεδρος και για το χιούμορ του, διακρίνεται πολύ. Οπότε,
1: βρετανικό, βλεγματικό και πάντοτε με ιδιαίτερο τόνο. Τώρα, οι εκλογές κυριάρχησαν, όπως αντιλαμβάνεστε, και στα υπόλοιπα πηγαδάκια υπουργών και βουλευτών, τόσο της συμπολίτευσης όσο και της αντιπολίτευσης. Σχολίαζαν, αν θέλεις, την πρωινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Όπεν, όπου εκεί για 16η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες επανέλαβε ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Τώρα, η κουβέντα βέβαια των αρχηγών δεν έμεινε μόνο στην πολιτική, πήγανε και στην άθληση, διότι πολλοί από αυτούς είναι δραματίες, είναι στα πιτς. Δηλαδή, ο Δημήτρης Κουτσούμπας είπε ότι περπατά για να μπορέσει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη μέση. Είναι στην ανάρρωση. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι το έχει ξεπεράσει.
0: Ναι.
1: Το έχει ξεπεράσει. Τώρα, τα περισσότερα βλέμματα, βέβαια, όταν ξεκίνησε αυτή η γιορτή, στράφηκαν στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού Μεγάλου και στην πρώτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πρωθυπουργό, αμέσως μετά το ΜΑΤ, το πολιτικό ΜΑΤ,
0: στην
1: αίθουσα της Ολομέλειας. Εκεί λοιπόν, κατά την υποδοχή, ο Πρωθυπουργός είχε μια χειραψία. Θα λέγαμε ήταν λίγο ψυχρή με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια, λίγες ώρες μετά έλειωσαν αυτοί οι πάγοι, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ο ίδιος, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από την αίθουσα των διευθυντηρίων, όπου απίστευε την ομιλία του ο Κώστας Στασούλας, είπε αστειευόμενος στους δημοσιογράφους ότι πάντοτε μετά τη Βουλή είμαι και φάτος, δίνοντας, αν θέλεις, και το στίγμα της αποτίμησης της προσωπικής που κάνει ο ίδιος για τη συζήτηση στη Βουλή.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι χθες σας είπε ότι έφυγε γιατί πήγε να δει και την Οδύσσεια. Σωστά, του Νόλαν ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς, έφυγε γιατί πήγε να δει την Οδύσσεια.
0: Ωραία, ωραία. Και όλα τα υπόλοιπα σήμερα στο δελτίο με τους συναδέλφους που έχουν βάρδια. Σε εκμεταλλεύτηκα και με τη γνωριμία μας και την αγάπη σου πρωτίστως για το ρεπορτάζ και για τη δουλειά. Μας έδωσες όλα αυτά. Προς Θεού. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου λοιπόν εχθές ήταν εκεί. Πολλά είδε. Θα έχετε και άλλοι να ακούσετε και να δείτε. Πολλές κυρίες, κύριοι. Αλλά ήταν αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, ότι ήταν και ένα δράμα για το πώς ακριβώς θα όλοι οι στυλίστες, οι κομμωτές, οι κυρίες και οι κύριοι των μακιγιάζ για τους κυρίους και τις κυρίες. Αλλά όντας μέσα. Η μόνη περίπτωση και χρόνος για να καταστραφεί κάτι ήταν μέχρι να φτάσουν στο Προεδρικό. Μετά όλα ήταν πιο εύκολα, όταν τα κούνια μπαίνουν στο γκαζόν, ούτε τίποτα, όλα πιο εύκολα για τις κυρίες και τους κυρίους. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 και επιστρέφουμε.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 700.
7: Nova 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 931.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό Κτέο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
11: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
12: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Ευρήματα τότε στην πρώτη, στο πρώτο κύμα της έρευνας ήταν το πολύ μεγάλο ποσοστό, 9 στους 10 όσων ζητούσαν να θεσπιστούν κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το δεύτερο μέρος, το οποίο παρουσιάζει σήμερα εφημερίδα Καθημερινική Διανέωση, διερευνά τις αντιλήψεις, τις ανησυχίες αλλά και τις προσδοκίες Ελλήνων απέναντι στα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που εγείρει η νέα τεχνολογία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Λίλιαν Μήτρου. Η κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι η επικεφαλής της 14 μελής διεπιστημονικής ομάδος, η οποία είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τη Διανέωση, όπου μαζί με τη μέθοδο ανάλυσης που έκανε και το ερωτηματολόγιο και τη δημοσκόπηση, φέρουν στο φως την έρευνα αυτή. Κυρία Μήτρου, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
15: Καλό μεσημέρι, μια χαρά εσείς.
14: Ναι, μεν, αλλά εμείς οι Έλληνες αυτό βγάζει έρευνα.
15: Αυτό είναι ένα σύνηθες αποτέλεσμα, ξέρετε, ημών των Ελλήνων. Το ναι, μεν, αλλά είμαστε πολύ θετικοί στη τεχνολογία. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν βέβαια και τεχνοποδικοί πάντα. Είμαστε πολύ γρήγοροι στην υιοθέτησή της και θα σας έλεγα ευτυχώς διατηρούμε ακόμα μία σχετική επιφύλαξη σε σχέση με τις επιπτώσεις της, άρα δεν καθόλου τυχαίο ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός που συμμετείχε σε αυτές τις έρευνες δηλώνει ότι χρειάζεται και η ρύθμιση, χρειάζονται και όρια.
14: Α, πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι θέλουμε το όριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι...
15: Συνήθως το θέλουμε για τους άλλους, βέβαια.
14: Ακριβώς, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα και τα οποία αυτά σας κάνουν να λέτε «Οπ, κάτι γίνεται εδώ ή κάτι αλλάζει ή κάτι νέο έρχεται, κυρία Μήτρου»?
15: Κοιτάξτε, σε σχέση με τα ευρήματα των ερευνών, τις έρευνες που διεξηγεί η μέτρων ανάλυσης, εγώ αυτό που σας λέω θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν καταγράφεται μεγάλο ποσοστό τεχνοφοβίας, καταγράφεται ωστόσο μια σχετικά προσεκτική χρήση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί που λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν για ευαίσθητες περιστάσεις της ζωής τους, όπως να ρωτήσουν για θέματα υγείας, έτσι. Mm-hmm.
14: Πάντως έχουμε γίνει, εδώ το ακούμε και το ακούμε, έχουμε γίνει
15: αλλά
14: και γιατροί,
15: είναι,
14: έχουμε γίνει, ναι. Το,
15: μεταξύ μας, μεταξύ μας είναι, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι είμαστε ειλικρινείς όταν απαντάμε σε αυτό, γιατί η καθημερινή μας συναναστροφή δείχνει με πολλούς ανθρώπους, δείχνει ότι πραγματικά πολλοί άνθρωποι απευθύνονται στη τεχνητή νοημοσύνη και ως τεχνητή νοημοσύνη αντιλαμβάνονται πιο πολύ αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα καινούργια, ξέρετε, τα εργαλεία, τα GPT, καινούργια, 3-4 χρόνια πια μαζικά. Στρεφόμαστε σε αυτά και για τα πιο απλά ζητήματα ή και τα πιο ιδιωτικά ζητήματα.
14: Ναι.
15: Μάλιστα, ένας αγαπητός συνάδελφος Έλληνας από τη Γαλλία, ο Θόδωρος Πιστάκης, έχει γράψει έναν πολύ ωραίο άνθρωπο που λέει: «Η τεχνητή νοημοσύνη της ξέρει καλύτερα από σένα τον ίδιο».
14: Ακριβώς, φτάσαμε σε αυτό, τι λέτε.
15: Ναι, ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό. Υπάρχουν γενιές και κατηγορίες ανθρώπων που έχουν φτάσει σε αυτό, δεν συνειδητοποιούν, για να έρθουμε και στα προβλήματα, που το συνειδητοποιούν όμως αρκετοί από αυτούς που απαντούν στην έρευνα, ότι υπάρχουν ζητήματα προστασίας δεδομένων, τα αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι υπάρχουν ζητήματα πολλές φορές, ξέρετε, εμπιστευόμαστε σε αυτά τα εργαλεία, στοιχεία για την εργασία μας, τις δραστηριότητές μας, που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν το κάνουμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν θα θέλαμε ή που δεν γνωρίζουμε.
14: Μάλιστα.
15: Υπάρχει αυτή η επιφύλαξη όμως. Δηλαδή, είναι κάπως οι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτοί που συμμετέχουν στην έρευνα, είναι προσεκτικοί, έχουν μια επίγνωση.
14: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι η ανησυχία είναι ένα ζήτημα. Ανησυχεί πολύ, τουλάχιστον αυτό δηλώνει, για τους κινδύνους από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η διάχυτη ανησυχία φαίνεται καθαρά όταν η έρευνα ζητά από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν τεχνητή νοημοσύνη με προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές. Είναι και αυτό το οποίο και μας τρομάζει, βεβαίως, το άγνωστο.
15: Δεν υπάρχει παράλληλα... σύγκριση. Ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση, κύριε Γιάννη. Και να σας πω ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί, εντάξει, η τεχνητή νοημοσύνη εγγράφεται σε αυτό που θα λέγαμε τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών κλπ. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες επαναστάσεις. Απλώς εδώ καταλήγει να αντικαθιστά την ανθρώπινη σκέψη, το οποίο μέχρι τώρα καμιά τεχνολογία δεν το έκανε.
14: Η οποία όμως πάντα θα χρειάζεται και τον άνθρωπο.
15: Απολύτως.
14: Δηλαδή, τελικά το κουμπί θα το πατήσει ο άνθρωπος. Σωστά.
15: Ναι. Αν μη τι άλλο, για να ελέγχει τα αποτελέσματά της. Αν μη τι άλλο.
14: Από εσάς αυτό το οποίο κρίνεται το πιο ενδιαφέρον έβριμα, ποιο είναι, κυρία Μήτρου? Και έτσι την ερώτηση τώρα σας την κάνω, σας φοβίζει για το δικό σας κλάδο η τεχνητή νοημοσύνη?
15: Όχι, εμένα δεν με φοβίζει. Να σας πω γιατί δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει γιατί μετά το μεγάλο μπαμ, όλα τα πράγματα έχουν διάφορες, όλες τις λεγόμενες τεχνολογίες, οι διασπαστικές όπως τις λένε, έτσι. Ναι. Έχουν διάφορα στάδια. Υπάρχει το στάδιο που στην αρχή τρομάζεις, μετά εντυπωσιάζεσαι, μετά αρχίζεις να κατανοείς τα πραγματικά όρια. Νομίζω ότι μετά το μεγάλο μπαμ θα γίνει κατανοητό σε πολλούς τομείς ότι ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να χρειάζεται. Ο καλός νομικός και ο καλός ερευνητής που κάνει τη διαφορά θα εξακολουθεί να χρειάζεται.
14: Ναι.
15: Θα προσπαθήσει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά με έναν τρόπο υποστηρικτικό και όχι αντικατάσταση. Θα απειληθούν πολλοί άνθρωποι. Θα απειληθούν οι άνθρωποι που θα είναι σε θέση να προσαρμοστούν και στο δικό μας κλάδο. Το ξέρουμε αυτό.
14: Ναι.
15: Ή που δεν θα μπορούν είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά. Υπάρχει και το αντικειμενικό. Υπάρχουν όρια στην προσαρμογή ηλικιακά, κοινωνικά, γνωστικά.
14: Είναι στη ζωή μας, είναι προς χρήση μας. Είναι...
15: Ναι, βέβαια. Και θα ζήσουμε με αυτό.
14: Θα ζήσουμε με αυτό και θέλει κανόνες που να βάζουμε στον εαυτό μας. Δεν περιμένουμε από την πολιτεία, από τον οποιοδήποτε άλλο. Εμείς...
15: Θέλει κανόνες στον εαυτό μας, θέλει την αποδοχή και των κανόνων της πολιτείας και όχι να το αισθανόμαστε ως ένα βάρος, Και βεβαίως θέλει και μια πολύ βασική απόφαση, ξέρετε, κύριε Γιαννήρη, να αποφασίσουμε πού αξίζει τον κόπο να τη χρησιμοποιούμε. Σωστό. Είτε είμαστε ιδιώτες, είτε είμαστε κράτος. Η τεχνητή νοημοσύνη, το γράφουμε και στην έρευνα, καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια, μπορεί να έχει και άλλες επιπτώσεις. Άρα η χρήση της πρέπει να αξίζει πραγματικά τον κόπο.
14: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας το Σάββατο. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Λίλιαν Μήτρου, ήταν η επικεφαλής της 14μελής ομάδος, επιστημονικής ομάδος της διανέωσης που διεξήγαγε την έρευνα αυτή μαζί με τη μέτρο ανάλυσης. Κυρία Λίλιαν Μήτρου είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, εδώ τα ζητήματα είναι και πολλά. Δείτε κάτι το οποίο εδώ και πολύ καιρό, ίσως ήταν από τους πρωτοπόρους, ο Σωτήρης Πουλόπουλος με το Robo News. Ο Ρόμπο γράφει τις ειδήσεις, πάντοτε όμως με τα δεδομένα που το δίνει ο Σωτήρης Πουλόπουλος. Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα Πρόεδρε, να σε καλά. Σωτήρης Πουλόπουλος λοιπόν και Robo News, δείτε το. Πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει ως ιστοσελίδα με τον Ρόμπο να γράφει, με τον Ρόμπο να αναλύει, πάντοτε δίνοντας τα δεδομένα ο άνθρωπος. Όπως εδώ και η δικιά μας, η Σοφία στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο παρακολουθείτε διαδικτυακά, με όλα αυτά τα οποία έχει αυτή η νέα τεχνολογία. Δεν φοβόμαστε, δεν δαιμονοποιούμε, δεν τρομάζουμε, είμαστε εδώ και επαναλαμβάνουμε, ο καθένας βάζει το όριο το δικό του και όπως είπε η κυρία Μήτρου, να πρέπει να ξέρουμε πόσο αξίζει και πού αξίζει να χρησιμοποιούμε.

0: Σας άρεσε το θέμα αυτό. Ο κύριος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, καλημέρα Κωνσταντίνε. Λέει ένα μείζον θέμα στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι έχει μαζέψει απίστευτη γνώση αιώνων όλης της ανθρωπότητας χωρίς πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα σεντ. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε και κλοπή. Σε άλλες εποχές θα το λέγαμε κλοπή, τώρα όμως είναι πρόοδος και επαναλαμβάνω και θυμίζω αυτό που λένε και οι ειδικοί. Και πόσο μάλλον όταν έχετε ακούσει και εδώ πάρα πολλές εκπομπές με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, όπου έχει την ευθύνη από την πλευρά της Προεδρίας της κυβέρνησης για να φτιάξει όλο αυτό το πράγμα και να βάλει την Ελλάδα μας σε αυτήν τη νέα εποχή με όλα αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα επιτεύγματα που κάνει η ανθρωπότητα, διότι ο άνθρωπος τη δημιουργεί και αυτή, δεν είναι εκτός ο άνθρωπος, είναι πάντα μέσα σε αυτά. Ο άνθρωπος θα έχει το τελικό κουμπί και το τελικό ok που λέμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια νέα εποχή και επαναλαμβάνω αξίζει πάρα πολύ να διαβάσουμε και την έρευνα της διανέωσης, γιατί θέλει πραγματικά ουσία για το πού τη χρησιμοποιούμε και πώς τη χρησιμοποιούμε. Δεν θα αντικαταστήσει ποτέ ακόμα και τον πρωτοετή γιατρό της παθολογίας η τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον ερευνητή, δεν θα αντικαταστήσει ποτέ τον άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει το αυτοκίνητό μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα μας βοηθήσει, θα μας πάει παραπάνω, μπορεί να μας ανοίξει ένα δεύτερο πλάνο σκέψης, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει τον τεχνητικό λόγο και έχει την ιδέα και την ευθύνη για την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα μόνο βοηθητικά μπορεί να είναι. Τώρα δεν ξέρω αν σας βρίσκω καθοδόν προς κάποια παραλία, δεν ξέρω αν και ο καιρός βοηθάει, εμπαστώσει αν όχι για μπάνιο έτσι το για απ' έξω, είτε με παρέα και σε κάτι μη οργανωμένο όλοι μαζί, είτε σε κάτι οργανωμένο για να περάσουμε και να διασκεδάσουμε. Δεν ξέρω και αν αυτός ο καιρός βοηθάει ή πρέπει να προσέχουμε περισσότερο το μπάνιο μας, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στην κολύμβηση και στη θάλασσα. Η κολύμβηση λοιπόν αποτελεί μια από τις πιο ωφέλιμες καταρχάς μορφές άσκησης, το ξέρουμε αυτό. Το λένε όλοι οι γιατροί και ιδίως το κομμάτι και το επίπεδο της πισίνας, εκεί λοιπόν όπου κάνεις και τη γυμναστική δεν τραυματίζεσαι και έχεις πολύ καλά αποτελέσματα, είναι κάτι άλλο αυτό όμως. Η κολύμβηση λοιπόν βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική μας λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις μας, συμβάλλει στη μείωση του άγχους αλλά και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Ωστόσο, ένας πνιγμός, ακούστε το παρακαλώ πάρα πολύ, μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά μέσα σε μόλις 20 έως 60 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι, σωστά ενημερωμένοι και εδώ θα μας βοηθήσει σε αυτή την ενημέρωση ο άνθρωπος ο οποίος έχει ιδρύσει και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει δώσει τη ζωή του. Είναι ο επικεφαλής και ιδρυτής της Safe Water Sports, ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης. Κύριε Πασχαλάκη, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία. Είναι καιρός για ασφαλές μπάνιο αυτός ο καιρός ή πρέπει να προσέχουμε δύο φορές παραπάνω από ότι σε μια ημέρα που τα πράγματα είναι κάλμα όλα και η θάλασσα γιαούρτι που λέμε?
1: Προφανώς ο σημερινός καιρός και κάποιες τέτοιες ειδικές τέτοιες που πρέπει να είμαστε έτσι θα έλεγα χαλαροί, ειδικά ανάλογα αν είναι παιδιά είτε θέλουν που... Κάποιοι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά κολύμβηση ή γενικά άνθρωποι με μεγάλες ηλικίες που συνήθως αποτελεί και την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Οπότε, ναι, διπλή προστασία και διπλή προσοχή θέλει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Κύριε Πασχαλάκη, ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες πνιγμού στην χώρα μας? Τι έχετε βρει, τι έχετε. Ναι, η έρευνα σας τι λέει?
1: Καταρχήν, η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, όπως πολλές φορές έχουμε πει, είναι οι άνθρωποι άνω των 60 ετών. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Mm-hmm. Αυτό γίνεται συνήθως, απομακρύνονται από την ακτή, δεν λαμβάνουν υπόψη ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να αλλάξουν ή ότι σκοτώνουν για να επιστρέψει πολλές φορές χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από το να πας μέσα. Και αυτό είναι συνήθως η κόπωση, δηλαδή είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδεχόμενα έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα, επομένως δεν ακολουθούν απαραίτητα τις οδηγίες που τους δίνουν οι γιατροί τους ή δεν παίρνουν μάλλον θα έλεγα. Κατάλληλες συμβουλές, γιατί όταν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ζέστη, πρέπει να ακολουθείς κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες που σου δίνουν οι γιατροί. Αυτοί είναι λοιπόν οι βασικές αιτίες, θα έλεγα, για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας. Για τους μικρούς και τα παιδιά, νομίζω οι αιτίες είναι γνωστές, δεν γνωρίζουν φυσικά κολύμβηση και καμιά φορά τυχαίνει και ξεφεύγουν από την προσοχή των γονιών. Χρειάζονται μόλις 20-25 δευτερόλεπτα για να επανήλθουν και. Καμιά φορά τυχαίνει και ξεφεύγουν από την προσοχή των γονιών. Χρειάζονται μόλις 20-25 δευτερόλεπτα.

0: πιο ανοιχτά. Ακριβώς. Και όλες τις. Εκεί λοιπόν σε κάτι το οποίο πάμε μια φορά σε μια παραλία άγνωστη. Πάμε πρώτη φορά σε ένα μέρος το οποίο δεν έχουμε ξαναπάει. Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε στους γονείς και στους μεγαλύτερους ανθρώπους και για τα παιδιά αλλά και για τους ίδιους? Πώς πρέπει να εκτιμήσουν την κατάσταση για αν υπάρχει κάποιο ρεύμα? Προφανώς αυτό μας λέγανε παλιότερα οι γονείς, μην μπεις για μπάνιο εάν έχεις φάει, περίμενε 2 ώρες. Όλα αυτά συντελούν και παραμένουν ακόμα σε οδηγίες που δίνετε εσείς?
1: Ναι, παραμένουν στις οδηγίες. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει εφαρμογή του Watersport στο application, το οποίο είναι δωρεάν και μπορεί να το κατεβάσει από το κινητό σου. Mm-hmm. Και όντως σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν χαρτογραφήσει, που μιλάμε ότι είναι περίπου 4.000 παραλίες, βλέπεις και αυτές τις ιδιαιτερότητες, αν έχει βαθιά νερά, αν έχει ρεύματα. Δηλαδή υπάρχουν σε αυτές τις παραλίες σαφή χαρακτηριστικά που μπορεί ενδεχόμενα να αποτελούν σημείο κινδύνου. Άρα, ναι, πρέπει όταν πηγαίνεις σε κάποια παραλία που δεν γνωρίζεις, να βλέπεις και να συμβουλεύεις την εφαρμογή μας για να δεις ποιες είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες σε αυτή την παραλία και αν υπάρχουν. Το δεύτερο, για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, εάν και εφόσον υπάρχει παραλίες με αναγωγική κάλυψη, και αυτό φαίνεται πάλι μέσα στο application, και αν τυχαίνει να είσαι μόνος σου, πήγαινε τουλάχιστον κοντά στον πύργο του ναυαγοσώστη. Αν μη τι άλλο, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να σε παρακολουθεί, να σε βλέπει και αν συμβεί και κινδυνεύσει, να μπορεί να επέμβει άμεσα.
0: Και βεβαίως το μεγαλύτερο και το πρώτιστο, όχι αλκοόλ και μπάνιο, σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, όχι αλκοόλ και μπάνιο, όχι φαγητό και μπάνιο, γιατί και αυτό είναι βασικές συνθήκες, βασικοί κανόνες ασφάλειας. Και φυσικά το αλκοόλ εννοείται, ακόμα και που και αυτό αποτελεί κάποιες φορές πρόβλημα, όταν οδηγείς κάποιο σκοτό, κάποιο σκάφο. Πρέπει να παγορεύεται, είναι το ίδιο ακριβώς με το αυτοκίνητο. Τα όρια είναι ακριβώς ίδια και πρέπει να το γνωρίζουν όλοι αυτό.
0: Με την εμπειρία σας, κύριε Πασχαλάκη, κάνει μπάνιο κάποιος, τον βλέπουμε να πνίγεται. Τι κάνουμε αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστης? Μπορούμε να επέμβουμε, πρέπει να επέμβουμε, μπορεί να κινδυνεύσουμε κι εμείς? Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλει προσοχή, γιατί ακριβώς εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν γνώσεις το πώς μπορούν να κάνουν μια διάσωση. Εάν δεν υπάρχει κάποιος αυτός, όπως σωστά είπατε, αυτό πρέπει να προσπαθήσει να βρει με κάποιο τρόπο να πας από πίσω του. Έχει κάποιο συγκεκριμένο, να το πω έτσι, κανόνα στο πώς μπορεί να τον σώσει, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί αν είναι στα βαθιά, κινδυνεύει και εσύ ο ίδιος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος κινδυνεύει να πνιγεί κάνει τυχαίες κινήσεις και μπορεί να σε. Αν δεν έχεις κάτι λοιπόν να τον τραβήξεις, θα πρέπει αναγκαστικά να πας πολύ προσεκτικά από πίσω του για να καταφέρεις να τον βγάλεις έξω. Θέλει όμως κάποια εκπαίδευση, κάποια εμπειρία, κάποια γνώση, την οποία πρέπει όλοι να την έχουμε πριν πάμε να σώσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Να σας ευχαριστήσω και πολύ, κύριε Πασχαλάκη. Να περνάτε καλά κι εσείς και να μην έχουμε άλλες ειδήσεις με πνιγμούς στις παραλίες μας και να απολαμβάνουμε.
1: Αυτό ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που δώσατε να ενημερώσουμε τον κόσμο σας.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, ο ιδρυτής και επικεφαλής της Water Sports. Για ακούστε και αυτό, διότι ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Στην χώρα μας, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παγκόσμια κατάσταση και την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε και ΕΟΔΗ.

Γεια σου Ρομπέρτο, καλό μεσημέρι από την Νέα Μάκρη. Τεχνητή νοημοσύνη, λέει σε Φοντάνα. Τι να σε κάνω, δεν φταίω εγώ. Αυτοί που τις δημιουργούσαν. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό μεσημεράκι μάλλον. GB, καλησπέρα, να σε καλά. Πάντα όμως τα ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη πάντα θα παίρνουν οδηγίες από τον αρχιμάστορα, από τον τεχνίτη, ο οποίος σπουδάζει και βεβαίως ναι, μπορεί να την καταστήσει και να μην σκύβει ο άλλος από κάτω να φτιάξει το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο και θα είναι το ρομπότ, αλλά πάντοτε θα καθοδηγείται και θα του λέει αυτός που το ελέγχει ότι εδώ κάνει εκείνο ή κάνει τάλλο. Ή θα του δίνει την πληροφόρηση και θα την περνάει μέσα στο λογισμικό του για να ξέρει τι κάνει σε περίπτωση αλλαγής λαδιού, μπουζί ή οτιδήποτε άλλο ή στα καινούργια αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Πάντοτε ο άνθρωπος θα την κάνει αυτή τη δουλειά και πάντοτε ο άνθρωπος θα εκτιμά ποια είναι η κατάσταση. Με την πρώτη ας πούμε καταγραφή του και σημείωση που θα του δίνει το ρομπότ αφού έχει τη γνώση πάντα από τον άνθρωπο. Σε δελτίο ειδήσεων θα πάμε στη μία και λίγα λεπτά μετά τη μία και πάλι κοντά σας.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα, αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Ήχτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
14: Νόβα 9.31.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
17: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
20: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
19: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
20: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
19: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
21: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
22: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
21: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
22: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
22: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
25: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
26: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
27: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
27: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
5: Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η ακτινολόγη είναι η πρώτη αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες ειδικότητες. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Εκ παραδρομή στο λάθος, ναι, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο μου, τώρα που το διάβασα και το είναι γραπτό από σένα. Ναι. Κατάλαβα το λάθος, έχεις απόλυτα δίκιο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Τώρα, αγαπητέ μου Νίκο, ετοιμάσου, θα σου έρθει η κανονικότατα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι για να είσαι και πολύ σωστός και τυπικός άλλη φορά το πώς συμπεριφέρεσαι και πώς μιλάς και πώς εκφράζεσαι, έτσι κρατώντας την ανωνυμία σου. Τώρα, άντε να σε βρούμε. Θα σε βρει όμως η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει ήδη επιληφθεί. Μην ανησυχείς για τίποτα καθόλου. Το Σαββατοκύριακο. Μην ανοίξει όλους που σας χτυπήσουν την πόρτα. Καλό καλοκαίρι να έχεις πάντως. Έτσι, να περιμένεις τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, να είσαι καλά. Σου επιστρέφω όλα τα ωραία σου αυτά και καλά λόγια. Στα επιστρέφω για να είμαστε και τυπικοί και σωστοί. Να είσαι καλά πάντως. Κάθε καλό που έχεις παρόλα αυτά το υβριστικό περιεχόμενο που ακούς κιόλας. Να είσαι καλά. Γιατί όπως λέω πάντα, μπορείς να ακούσεις κάλλιστα έναν χάπι και λίγο πέπερ και μια μέντα, όλα αυτά και τα θεψίματα μαζί, σίγουρα ερεμούν και το πνεύμα. Έχουμε αλλαγή βάρδιας, ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο αυτό το μεσημέρι του Σαββάτου, στο 25ο μεσημέρι του Ιουλίου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και στην επικοινωνία μέσα μέσω τηλεφωνικού κέντρου ο Πέτρος Μωραήτης, το 210-4800-170-170-174.

Εδώ λοιπόν είμαστε, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους και με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα κλείσουμε την παρουσία μας αυτή, 1:30 μετά έρχεται το ημερολόγιο της Νεφέλης, οπότε λοιπόν έχουμε Νότι, θέλεις να μας εισαγάγεις το θέμα και βεβαίως έτσι θα μιλήσουμε για αυτοκίνητο και όχι μόνο γιατί και θα θυμηθούμε κάτι από την μεγάλη Μάρο Κοντού που χαιρετήσαμε αυτές τις ημέρες. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky και βεβαίως με όλη αυτή την ισογραφία. Αν κάτι συμβαίνει τώρα, Αττικούς και Αθηναϊκούς δρόμους, είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Μόλις τελείωσε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά στο μεσημερινό κεντρικό μαγκαζίνο του Sky, στο μεσημέρι στις 2. Και βεβαίως εδώ θα είναι και θα σας τα παρουσιάσει όλη την ισογραφία, 2 με 3. Στο κεντρικό μαγκαζίνο η Κατερίνα Δράκου.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

0: έτσι να είναι ανοιχτή η μαύρη Φόρντε και να κατεβαίνει στη Συγκρού ή την Παραλιακή ή την Αττική Οδό ή άλλες εθνικές οδούς ή τον Ε65 το καινούριο. Κύριε Γαλινόπουλε, καλό μεσημέρι. Άρης Γαλινόπουλος τον.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Ήρθες δροσίστηκες εδώ στους 14.
1: Είχαμε μια κακοκαιρία λιγάκι χθες, σήμερα που πέρασε.
0: Εγώ λέω για τα τηλεοπτικά στούντιο, άσε την κακοκαιρία. Τα τηλεοπτικά στούντιο ήρθες πρωί-πρωί, τα πες όλα βεβαίως εκεί. Δεκατιανοί, σ' αγαπάνε κιόλας, οπότε
1: πάντα,
0: και εσύ.
1: Πάντα το αυτοκίνητο έχει πολλές και καλές ειδήσεις για τους φίλους του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Και μια βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και είμαστε στην καρδιά πλέον του καλοκαιριού και ξεκινάνε και διακοπές τώρα.
0: Το
1: καλοκαίρι θα είναι πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Καλό θα είναι, επειδή έχουμε και ένα πολύ γυρασμένο στόλο και θα πάμε και στα δικά μας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουμε ένα γυρασμένο στόλο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας. Που σημαίνει ότι είναι και αυτοκίνητα που είναι και 36 χρόνια και 40. Και καλό αυτοί που δεν έχουν αντικαταστήσει αυτοκίνητα και είναι παλιά να κάνουν μια συντήρηση, ένα σερβίς στο συνεργείο της γειτονιάς που εμπιστεύονται και να κάνουν ένα ταξίδι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ένα σέρβις χρειάζεται.
0: Υποχρεωτικό νομίζω δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι. Πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, υποχρεωτικά.
1: Γιατί βλέπω για μέσα στην καθημερινότητα που βιώνεις εσύ των ειδήσεων ότι στην άνοδο και στην καθοδήγηση σου και άλλου συγκεκριμένου δρόμου βλέπει μερικέ φορέ αυτοκίνητα σταματημένα, όχι τρακαρισμένα.
0: Όχι σταματημένα. Και όχι μόνο στον κύριο, σε πολλού δρόμου.
1: Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Τώρα πάμε στα θέματα τα δικά μας.
0: Κάμερες, μπήκανε.
1: Κάμερες, λοιπόν, 388 κάμερες.
0: Ναι.
1: Μπήκανε την 5η-23 Ιουλίου σε κεντρικούς δρόμους πρωτεύουσας και το αργότερο σε 10 μέρες θα λειτουργούν όλες και θα καταγράφουν όλο το 24ωρο τις παραβάσεις σε ερυθρού σηματοδότη. Τι σημαίνει αυτό? Το πρόστιμο είναι 700 ευρώ για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και αφαίρεση αδίας.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Τα αυτοκίνητα.
4: Ναι.
3: Γιατί όταν είσαι ένα παλιό αυτοκίνητο που είναι 38 χρόνια, 36 χρόνια, τι να κάνεις, πώς θα πας.
4: Πόσο πια, βεβαίως. Και τι παθητική ασφάλεια είναι, έχει και
3: θα
4: τι.
3: Θα πρέπει εκεί να το δούνε.
4: Για πάμε τώρα τι γίνεται με τις πωλήσεις, σε πού βρισκόμαστε, ταξινομήσεις αυτοκινήτων.
3: Οι ταξινομήσεις έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα σχετικά με την περασμένη χρονιά. Είμαστε σε ένα 7% παραπάνω σε σχέση από ό,τι ήταν το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα που διανύουμε. Και υπάρχει, όπως είπα και εσύ προηγουμένως, γερασμένα αυτοκίνητα για να έχουν αντικατάσταση. Και οι εταιρείες κάνουν και εκπτώσεις, κάνουν και δημιουργούν καλύτερες συνθήκες με δόσεις για να μπορείς κανείς να πάρει ένα αυτοκίνητο. Και θα δούμε τώρα μελλοντικά τι θα γίνει. Και φυσικά μεγάλη κίνηση υπάρχουν στα αυτοκίνητα που είναι κάτω από την ομπρέλα, που είναι οι πωλήσεις που είναι εταιρικές.
4: Μάλιστα.
3: Εταιρικές πωλήσεις. Εκεί ναι. Υπάρχουν εταιρικές πωλήσεις σημαντικές. Τώρα, στην ηλεκτροκίνηση είναι το 7,6%. Δεν ανεβαίνει η ηλεκτροκίνηση.
4: Mm-hmm.
3: Θα πρέπει οι υποδομές που έχουμε να αυξηθούν καλύτερα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα και στην περιφέρεια.
4: Ναι.
3: Να νιώθεις μια απόλυτη σιγουριά για να πας κάπου.
4: Μάλιστα. Θέλει αυτό η ηλεκτροκίνηση, η αμυγός ηλεκτροκίνηση του αυτοκίνητου. Βεβαίως, θέλει ακόμα.
3: Ναι, γιατί θα σου πω και το άλλο.
4: Ναι.
3: Είναι πολύ απλό. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
4: Ναι.
3: Και έχεις μια αυτονομία 640 χιλιόμετρα, σου λένε.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν σου λέει όμως ο εισαγωγέας που παίρνει, κοίταξε να δεις, για να είσαι 640 δεν πρέπει να πηγαίνεις με λιγότερο από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αν πας παραπάνω δεν θα είσαι αυτά.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, συνεπώς πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Πώς νιώθεις σιγουριά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, παρόλο που έχουν ακριβήνει,
4: ναι.
3: Και λες, κοίταξε να δεις, σε ένα χιλιόμετρο θα βρω ένα βενζινάδικο, θα βάλω 5 ευρώ, θα βάλω 10 να πάω σπίτι μου. Να νιώθεις το ίδιο μια σιγουριά και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Σωστά.
3: Και είναι πολύ σημαντικό.
4: Το οποίο είναι και το μέλλον, βεβαίως, αλλά πρέπει να αναπτυχθούμε και σε αυτό.
3: Να μπούμε σε κάποιες πολύ σωστές βάσεις.
4: Έτσι.
3: Ναι, είναι το μέλλον, καμία αντίρρηση. Εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί από ό,τι βλέπουμε, και εσύ το διαπιστώνεις αυτό μέσα από την ενημέρωση, έχουμε και μια εισβολή από κινέζικα αυτοκίνητα προς τη συνέχεια.
4: Βεβαίως.
3: Έχουν έρθει τουλάχιστον 25 μάρκες. Και μιας ο λόγος με αυτό, να κλείσουμε αυτό το θέμα.
4: Ναι, για πες.
3: Έχουμε και την έκθεση αυτοκίνητου την Νότο Αθήνα.
4: Τι περιμένουμε φέτος.
3: Λοιπόν, θα γίνει 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Πραγματοποιείται πλέον κάθε 2 χρόνια.
4: Ωραία.
3: Είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Και για φέτος υπάρχει ένα ρεκόρ. Υπάρχουν 52 εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Από καταβολή εκθέσεων αυτοκινήτου. Είναι η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια και να μην πω αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει την Ευρώπη πολύ σημαντικά.
4: Μπράβο σου, Άρη. Μπράβο.
3: Λοιπόν,
4: και όλοι οι συνεργάτες σου. Βεβαίως. Και οι ακροατές μας θα περιμένουν και προσκλήσεις να το ξέρουν. Δηλαδή.
3: Και να προσθέσω ότι ο χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3.
4: Μάλιστα, βεβαίως.
3: Και επίσης είναι και η Big Wins Sport FM 94,6.
4: Έτσι. Εδώ
3: και έχουμε πολλές πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές εκπλήξεις.
4: Πολύ ωραία. Άρη, επιστρέφω λίγο στα ζητήματα. Μας ρωτάνε ακροατές με το πορτοκαλί οι κάμερες τι κάνουν, μας στέλνουν κλίση ή όχι, ή το περνάμε, τι γίνεται, ξέρεις.
3: Πορτοκαλί όχι. Κανονικά. Τη στιγμή που ανάβει πορτοκαλί και είσαι ταχύτητα και περνά το πορτοκαλί σου, δεν μπορεί να πάει να στείλει κάμερα, περνά το κόκκινο.
4: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ο Ανδρέας που είναι οδηγός Courier μας λέει ότι καλό θα είναι να μπει και μια κάμερα στον Κηφισό κάθε πρωί 5 με 5,5 στην κάθοδο για Πειραιά, σταυροκοπιέμαι από τις υπερβολικές ταχύτητες αστικών λεωφορείων και των φορτηγών. Έχεις απόλυτα δίκιο, Ανδρέα μου. Και όχι μόνο, είναι και τα πατίνια. Εγώ βλέπω και πολλούς προς τον Κηφισό,
3: δηλαδή,
4: αν και πλέον τα έχουν απαγορευτεί, δεν ξέρω πόσο ελέγχεται. Είναι και τα πατίνια μέσα σε όλα αυτά. Έχουμε τους μοτοσυκλέτες, τα ποδήλατα, τα αυτοκίνητα, τα πάντα όλα. Έχουμε και τα πατίνια.
3: Και αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν 8-10 χρόνια, θα δούμε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στο στο νομό Αττικής και πώς θα κυκλοφορούν τώρα. Και τι υποδομή πλέον πρέπει να γίνει ακόμα καλύτερα για να μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του. Για να πάει κάποιος στη δουλειά το πρωί, το ποτηλιάσμα που υπάρχει όταν γυρίζει είναι πολύ μεγάλο.
4: Έτσι.
3: Χάνει χρόνο. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί.
4: Χάρη Γαλλονόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε ακούμε βεβαίω στο ραδιοφωνικό. Καλώ ήρθατε, καλώ φίλου ακροατέ, και να πω αυτό που ίσω κουράζει. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, αν τηρούμε τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Και να μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνο σώζουν ζωέ.
4: Έχει απόλυτα δίκιο, Άρη μου. Να σε καλά.
3: Καλό
4: Σαββατοκύριακο.

Κώστα μου, το κρατάω το μήνυμά σου από Δευτέρα με τους πολιτικούς που θα φιλοξενούν με την καλοκαιρινή διάθεση και βεβαίως το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Εμείς από Δευτέρα θα είμαστε 5 με 7 το πρωί, 7 με 10 ο Γιώργος Ψάλτης και 10 με 12 για να μαθαίνετε και εκείνη την ώρα ποια είναι η θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Ο Νίκος Ανδρίτσος. Αυτό θα έλειπε. Είναι το καλοκαίρι το οποίο πάντα αγαπάμε και προτιμάμε να ακούμε τη θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά από τον Νίκο. Και όταν συμπίπτει με τον Νότι, που θα συμπίσει, θα μπέσετε Νότι μου και τα Δολιανά. Λέει και θερμοκρασία τα Δολιανά. Παίρνουμε και τον Κώστα Λελιώτο και μας λέει: δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μην ανησυχείς. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ημερολόγιο της Νεφέλης θα έρθει. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ολοκλήρωσε την δύο ώρα μας αυτή, μια μισή ώρα για την ακρίβεια, παρουσία μας το μεσημέρι. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο Πέτρος Μωραήτης στην επικοινωνία μέσα. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα. 7 με 9 το απόγευμα, να κάνουμε και το απόγευμα του νέου μαγκαζίνου. Και τη Δευτέρα κανονικά 5 ώρα το πρωί. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashvogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη. Είναι διδάκτορ συγκριτικής γραμματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών.
10: Είναι κάτι που δεν μπορώ να ορίσω, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή αυτό που σου έρχεται σαν κύμα, σαν μια δύναμη της φύσης. Είτε πρόκειται για μια σωματική δύναμη, είτε πρόκειται για μια πνευματική, για ένα ταλέντο, για μια ευαισθησία, για κάτι.
11: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
12: Νόβα, 9.31.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
14: Ξανά. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
18: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
19: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
18: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
19: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
20: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
21: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
20: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
21: Μα έχουν υδραυλικό!
20: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
21: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
22: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
21: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
22: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
21: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
22: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
21: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
23: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
20: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
21: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
25: Sky 100,3.
26: Κάτι σε αυτά που είπε. Το πιο αστείο όμως είναι, και αυτό που παρατηρώ εγώ, ότι αν το ίδιο πράγμα, βέβαια θα μου πεις τι πάνω σου πω, τα ξέρεις ήδη, δεν πειράζει. Τα λέω ακόμα μια φορά εγώ. Το πιο αστείο λοιπόν, λέω, είναι ότι αν το ίδιο ακριβώς πράγμα που είπε ο Θερίδης το έλεγε κάποιος δικός τους, ας πούμε, κάποιος καλλιτέχνης, να πει μπράβο στον τάδε αριστερό υπουργό ή δήμαρχο, whatever. Καλή δουλειά, να το πει αυτό. Κανείς δεν θα σήκωνε ούτε φρύδι. Θα ήταν μια απλή Τετάρτη. Θα το έκαναν ίσως και θέμα της ημέρας στα social media, εγώ θα πω, με ένα τίτλο έτσι βαρύγδουπο: Η τέχνη παίρνει θέση και μπράβο της. Δεν θα υπήρχε κλείσιμο σχολείων, δεν θα υπήρχε κατακραυγή, δεν θα υπήρχε κανένα cancel και θα υπήρχε, νομίζω, πάρα πολύ χειροκρότημα. Δηλαδή, αν κάτσεις και παρατηρήσεις ποιο είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας καλλιτέχνης τοποθετείται πολιτικά. Αυτό είναι απόλυτο φυσιολογικό και συμβαίνει κάθε μέρα, θα λέγαμε, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το πρόβλημα είναι προς ποια κατεύθυνση τοποθετήθηκε. Αν η βελόνα της πηξίδας δείξει σωστά, δηλαδή προς τα αριστερά, όλα καλά. Αν δείξει λάθος, έστω και μια σταλιά, τότε παίρνει μπροστά όλη η μηχανή. Το είσαι φασίστας, το ξεφτύλισες στην καριέρα σου, το θα σε θυμόμαστε κλπ. Θα μου πεις, είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό? Δεν ξέρω, εδώ ζω. Και εδώ το κλίμα μου φαίνεται πάντα πολύ πιο πολλωμένο. 3η 10:30 το βράδυ. Που λες λοιπόν, ήμουν σε ένα πάρτι μιας εταιρείας έτσι καλεσμένη ως plus one, plus one θα λέει κανείς, και γνώρισε εκεί πέρα, μιας και έτσι μιλάμε για την αριστερά, μία Ουκρανή, η οποία Ουκρανή, συνάδελφος, νομική, δουλεύει τώρα στην Ελλάδα. Όχι όμως στα νομικά, κάνει κάτι άσχετο, κάτι με τη διαφήμιση. Της έπιασα λίγο τη συζήτηση και την ξέρω τι ρώτησα που μένει και αυτά και μου είπε «Στον Περισσό». Και ξεκίνησα να γελάω εσωτερικά που μια Ουκρανή μένει στον Περισσό και της λέω «Έχεις δει εκεί τα γραφεία του ΚΚΕ?» Αρχίζει και γελάει. Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν η μαμά μου τη προάλλη εδώ πέρα. Και τη έδειξα αυτό το τεράστιο οικοδομικό τετράγωνο που καταγράφει το ΚΚΕ. Και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι εδώ, σε αυτή τη χώρα, είναι τόσο, πώς να το πω, έχει μια έγκλη ο κομμουνισμός. Διότι στην Ουκρανία τον έχουν απαγορεύσει τον κομμουνισμό. Τι εννοώ? Από το 2015 υπάρχουν στην Ουκρανία κάποιοι νόμοι από κομμουνιστικοποίησης που απαγορεύουν τα κομμουνιστικά σύμβολα και γενικότερα την προπαγάνδα του καθεστώτος με ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια για όποιον τα χρησιμοποιεί δημόσια. Το ίδιο τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας αποκλείστηκε σταδιακά από τις εκλογές και τελικά έφτασε να απαγορεύεται πλήρως και δικαστικά. Στην Ουκρανία και γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, ο κομμουνισμός, γιατί κάθομαι και αναρωτιέμαι, και ειδικά με παιδιά της ηλικίας μου που ακόμα έχουν αυτό το ρομαντισμό, παρόλο που έχουμε 2026, υπάρχει ένας ρομαντισμός εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω είναι λίγο local φαινόμενο. Και θα μου πεις, λογικό, γιατί ο κομμουνισμός σε εκείνα τα κράτη ήταν καθεστώς εξουσίας. Είχε πείνα, είχε κατασταλτικό μηχανισμό, είχε στέρηση ανεξαρτησίας. Οπότε η μνήμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι μνήμη θύματος απέναντι σε κυρίαρχη εξουσία. Στην Ελλάδα τώρα, που βέβαια εγώ αγέννητη ήμουνα και αυτά τα διαβάζω ως ιστορία. Θα μου πεις, όσο μεγαλώνεις, όσο... Ναι, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, σαν ιστορία τα διαβάζω. Ο κομμουνισμός δεν συνδέθηκε ιστορικά κυρίως με την αντίσταση εάμελας κατακατοχής, αυτό εννοώ, και μετά συνδέθηκε με το θύμα της καταστολής που υπήρχαν διωγμοί, εξορίες, χούντα κλπ. Δηλαδή, το αριστερό αυτό ρεύμα εμφανίστηκε εδώ στην Ελλάδα στη συλλογική μνήμη περισσότερο ως αυτοί που καταπιέστηκαν παρά ως αυτοί που κυβέρνησαν και καταπίεζαν. Και αυτό θεωρώ εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, το νεαρό μυαλό που μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά αυτή δεν είμαι. Θεωρώ όμως ότι αυτό εξηγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα μια πιο ρομαντική και νοσταλγική σχέση με σύμβολα και αφηγήματα της αριστεράς σε αντίθεση με χώρες όπου ο κομμουνισμός ήταν βιωμένη καθημερινή κρατική καταπίεση. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν γινόταν μια σειρά, τώρα σκέφτομαι. What if, ας πούμε, τι κι αν κέρδιζαν οι κομμουνιστές. Εκεί είχαμε εδώ πέρα κομμουνισμό. Τι γινότανε? Έχει γίνει μια σειρά γραμμένο ημερολόγιο. I kid you not. Δεν σου κάνω πλάκα. Που δείχνει τι θα γινότανε αν είχε κερδίσει ο Χίτλερ το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλήθεια, δεν νομίζω ότι πήγε καλά αυτή η σειρά. Αλλά σαν κόνσεπτ, εγώ αυτό θα το έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Οπότε προσκαλώ δημόσια τον Σμαραγδί ή τον Βούλγαρη. Κάποιον από τους ταγούς της σκηνοθεσίας της ελληνικής να το κάνει αυτό μια ωραία σειρά ή μια ταινία. Θα την έβλεπα και την ταινία. Τετάρτη 12:40. Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε αγαπημένο ημερολόγιο, γιατί καιρό έχουμε να το πιώσουμε αυτό, έτσι. Τι γίνεται με τον ΟΠΟΓΕΠΕ? Γιατί είχαμε κάτι νεότερα σουσουδάκια. 4 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως γνωρίζεις, θα πάνε στην δικαιοσύνη. Τα ονόματα βέβαια αυτών των 4, του Κρέκα, του Μπουκόρου, του Σενετάκη και της Παπακώστα, δεν τα έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί αν πας στο site της να το δεις, δεν αναφέρει πουθενά ονόματα. Τα βγάλανε εδώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Όπως ήδη γνωρίζεις, μη στα πω, πλημμυληματικές ιδιώξεις κλπ. Και βέβαια, η διαδικασία όντως θα τρέξει με γοργούς ρυθμούς, γιατί αυτά τα πλημμυλήματα θα παραγράφονταν του Σεπτεμβρίου. Αλλά όταν ασκείται η ποινική δίωξη και όταν επιδίδονται και τα κλητήρα θεσπίσματα στους κατηγορούμενους, επεκτείνεται και έτσι επεκτάθηκε και η παραγραφή κατά 3 χρόνια. Βλέπεις, τον ψέγαμε το Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές που ήθελε όταν οι κατηγορούμενοι τα πολιτικά πρόσωπα. Οπότε, μήπως αυτό είναι καλό, γιατί η εκδίκαση προσδιορίζεται εντός 3 μηνών, δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουμε σουσουδάκι. Σουσού. Βάλει καφέ να στα βόβουλα. Λοιπόν, άκου. Ποιο είναι το πρόβλημά μου εμένα τώρα? Το πρόβλημά μου είναι ότι εγώ θα περίμενα μετά από αυτή την είδηση να βγει, ρε παιδί μου, η κυβέρνηση και να πει: όπα, όπα, η καρδιά μου ισορρόπα. Κάπως, ρε παιδί μου, να το μαζέψει, να πει: μήπως κάναμε λάθη, μήπως ζήτα ένα συγγνώμη, ξέρω εγώ, κράτα κάτι, λίγες τύψεις, λίγες αναμνήσεις, μια σοκολάτα. Θέλω να βγεις στα κανάλια και να κρατάς κάτι. Αυτοί βγήκανε με ένα τσαμπουκά, πρώτη και καλύτερη κυρία Κυριαμέως, που ήταν εδώ πέρα στους ατέριας τους, που να λέει: καλά, από τους 11, οι 4 εκδιώχθηκαν, τίποτα, ούτε 50%, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Και ζητάνε και τα ρέστα. Ο Μαρινάκης ήθελε να του ζητήσουμε και συγγνώμη. Τρελαίνεσαι. Και ο κορυφαίος όλων ο κορυφαίος, ήταν ο Άδωνης, αλίμονο, ο οποίος έκανε ένα λογίδιο στην τηλεόραση σχετικά με το ότι κάνει δικαστικό ακτιβισμό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι τι είναι αυτά για 13 ψωροχιλιάρικα. Εγώ, λέει, αν ήμουνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα ασχολιόμουν με 13 ψωροχιλιάρικα. Και εγώ θέλω να απαντήσω στον Υπουργό. Θέλω να το απαντήσω δομημένα. Και θέλω και εσύ να κρίνεις μετά, αγαπημένο μου ορολόγιο. Λέω μπούρδες, που δεν νομίζω ότι λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητο είσαι, μπορείς να κρίνεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, με φραγκοδίφραγα θα ασχολούμαστε. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, δημόσια. Το μέγεθος του αδικήματος ορίζει την νομιμότητα? Δηλαδή, αυτό το βασικό επιχείρημα ότι το ποσό, που είναι τα 13.000 ευρώ συνολικά, είναι αστείο για να ασχολείται μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε αυτό το επιχείρημά του έχει και λογικό και νομικό σφάλμα. Διότι από πότε η διαφθορά και η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων κρίνεται με το αν το ποσό είναι μεγάλο ή μικρό? Αν κλάπηκαν ή διασπαθίστηκαν έστω και 500 ευρώ, η υποχρέωση της εισαγγελέα είναι να το ερευνήσει. Το να λες «θα ντρεπόμουν να γράψω τέτοια κατηγορία» είναι σαν να λες ότι αν κλέψεις λίγα είναι απλώς μια χαλαρή Τετάρτη. Και χρησιμοποιεί και κάτι εκφράσεις όπως «έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια χώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτή την υπόθεση». Εσείς δεν λέγατε το Πάσχα, Πάσχα 2026. Παρακαλώ να πεις το... Λοιπόν, το Πάσχα λέγατε, καλά, ποιος ασχολείται στο πασχαλινό τραπέζι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Απ' τη μία λέτε αυτό και απ' την άλλη λέτε έχει εγκλωβιστεί η χώρα. Make it make sense γενικά, γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Επίσης, αναρωτιέται ηρωνικά αν υπάρχει ηθική αυτουργία σε ενδεχόμενη ζημία 13.000 ευρώ. Αγαπημένο μερολόγιο, φίλοι και φίλες που διαβάζετε αυτό το μερολόγιο, στο ποινικό δίκαιο, ηθική αυτουργία σημαίνει ότι κάποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει μια άδικη πράξη. Ο ηθικός αυτούργος είναι ο εγκέφαλος, αυτός που σπρώχνει κάποιον να παρανομήσει. Ηθικός αυτούργος είσαι είτε έπεισες κάποιον να επεξαιρέσει 13 εκατομμύρια ευρώ, είτε 13.000 ευρώ. Η πράξη του να χρησιμοποιείς την επιρροή σου για να γίνει μια παρανομία, π.χ. για να γίνει διασπάθηση πόρων, είναι εξίσου έκνομη ως προς τη φύση της. Το ποσό επηρεάζει την επιμέτρηση της ποινής στο δικαστήριο. Αν δηλαδή αυτό θα είναι κακούργημα με πλημέλημα. Αλλά δεν αναιρεί, ξαναλέω με κεφαλαία, το αν έγινε το αδίκημα. Για ένα νομικό λοιπόν, ή για κάποιον που σέβεται τους κανόνες, εγώ θα πω, η ηθική αυτουργία σε μια παράνομη πράξη δεν αλλάζει βαρύτητα επειδή το ταμείο είχε λιγότερα μέσα. Με τη λογική αυτή που πλασάρει ο Άδωνης, είναι σαν να θεσπίζει ένα ιδιότυπο ακαταδείχτο για τα μικροποσά. Και αν περάσεις τώρα αυτό το σκεπτικό στην κοινωνία, σημαίνει ότι αν η ζημία στο δημόσιο είναι μικρή, τότε ηθικά και πολιτικά είσαι καθαρός. Δηλαδή να έχουμε κατά τον Άδωνη μια ηθική αυτουργία με έκπτωση. Σου φαίνεται σαν λογικό? Πέμπτη, 6 και 20 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπημένο μερολόγιο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που έδειχνε μια κοπέλα η οποία δεν μιλούσε, την έδειχνε αυτήν έτσι, και δίπλα ακουγότανε το αγόρι της, το οποίο μιλούσε και είχε μια λεζάντα αυτό το βίντεο που έγραφε αντρική γκρίνια. Και ουσιαστικά έδειχνε αυτόν να της κάνει παράπονα που πάνε στην παραλία, δεν του δίνει σημασία γιατί κάνει αυτή τα βίντεο της, ότι αυτός πρέπει να ξυπνήσει νωρίς και αργούν πάρα πολύ να κοιμηθούν και αυτή κοιμάται 2 ώρα αυτός που να δουλέψει και κάθε μέρα θέλει να την πηγαίνει στην παραλία και δεν του μιλάει και τον αφήνει μόνο του. Εν πάση περιπτώσει. Και εγώ θέλω να σχολιάσω το εξής σε αυτό το βίντεο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ότι το πιο ειρωνικό και βαθύ στρώμα σε αυτό το βίντεο που είδα είναι ότι η ίδια διαμαρτυρία αυτού του ανθρώπου που έκανε στην κοπέλα του για το content creation, δηλαδή τη είπε, με παρατάς για να κάνεις βίντεο. Αυτή η διαμαρτυρία έγινε το content creation. Πόσο μέτα. Δηλαδή ο τύπος παραπονιέται ότι η κοπέλα του απομονώνεται για να κάνει βίντεο και εκείνη αντί να αφήσει το κινητό στην άκρη και να τον ακούσει actively, ας πούμε, να τον ακούσει κανονικά, πατάει το record, καταγράφει τη διαμαρτυρία του, τη μοντάρει και την ανεβάζει στο TikTok. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό και να ήταν συνεννοημένη κλπ. Αλλά με έβαλε σε σκέψεις, διότι όταν μια γυναίκα, και θέλω να το πω λίγο γενικά, εκφράζει παράπονα ή κούραση ή δυσαρέσκεια, η κοινωνία μας έχει μάθει, και σωστά εγώ θα πω, ότι πρέπει να την ακούσουμε, να δείξουμε τη συναίσθηση και να επικυρώσουμε τα συναισθήματά της. Όταν όμως, εδώ σε θέλω τράπουλα, όταν όμως ένας άντρας εκφράζει ακριβώς την ίδια ανάγκη για όρια και ακούραση ή γενικότερα για αποφόρτιση, πολύ εύκολα θα κατηγορηθεί ως γκρινιάρης, ως μίζερος ή, το καλύτερο όλων, ότι κάνει σαν γκόμενα, όπως συχνά ακούγεται. Και αυτό πραγματικά είναι άδικο, εγώ θα πω για τους άντρες και θα πάρω το μέρος του. Και αυτό με την παραλία μου προκαλεί τεράστια θλίψη, δηλαδή το παράπονο, το πάμε που πάμε, κάθομαι και 2 ώρες μόνος μου, περιγράφει την πλήρη αποτυχία της συνύπαρξης, γενικότερα των ανθρώπων. Όχι μόνο των ζευγαριών, εγώ θα πω και φίλων. Και το υποσυνείδητο μήνυμα που εισπράττει εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιατί τι είναι σαν να του λέει η κοπέλα του εκείνη τη στιγμή που κάνει τα βίντεο και το παρατάει μόνο του στην παραλία. Φιλέ, τα likes από τον Μπάμπη 22 και τη Μαρέπ τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα από τη δική σου ζωντανή παρουσία. Γενικά, εγώ θα πω ότι αντρική γκρίνια υπάρχει. Όντως υπάρχει. Όπως υπάρχει και γυναικεία γκρίνια. Γκρίνια των ανθρώπων γενικότερα. Και τα δύο φύλλα γκρινιάζουν. Σε αυτό το βίντεο που αυτή η κοπέλα χαρακτήρισε κιόλας αντρική γκρίνια, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό. Είναι απλώς η κραυγή απόγνωσης, εγώ θα έλεγα, ενός ανθρώπου που έχει πάθει υπερκόπωση από τον ήλιο και την αϋπνία και θέλει επιγόντως ένα PS5. Και μια μπύρα, θα πω εγώ. Παρασκευή 11 το βράδυ. Λοιπόν, δεν σου έχω πει καθόλου με ρολόγιό μου για το Μουντιάλ. Εγώ κοίταξα να δεις. Μπάλα, δεν είμαι της μπάλας. Δεν έχει τόσες φάσεις. Βαριέμαι λίγο. Είμαι του μπάσκετ. Κάτι λίγο έτσι. Κάτι να μου κάνει ουμφ. Παρ' όλα αυτά, τις μεγάλες διοργανώσεις, πώς είναι Euro Mundial κλπ. Λίγο τα βλέπω. Και σε αυτό το Μουντιάλ, τους σημαντικούς αγώνες τους είδα. Και πραγματικά ήμουν από τους λίγους που ήταν με την Ισπανία εδώ στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι όλοι είχαν τρέλα με το Μέση. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ απόλυτα. Αλλά σε αυτό το Μουντιάλ η Ισπανία είχε μόνο μία ισοπαλία. Είχε παντού νίκες. Έπαιζε πάρα πολύ καλά. Είχε πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα. Που εγώ είμαι άσχετη και μπορώ να το παρατηρήσω. Και εκτός αυτού, οι παίκτες της Αργεντινής, πέρα από το Μέση, οκ. Okay, εγώ θα τα έλεγα και λίγο καλόπαιδα. Δηλαδή, αυτά τα σμπροξήματα που είδαμε στον τελικό. Το πώς κάνουν. Δηλαδή, τώρα θα πω κάτι πάρα πολύ στερεοτυπικό. Θα μου πεις τα στερεότυπα από τη ζωή βγαίνουν. Το ακούω και αυτό. Αλλά άκουσα με. Οι ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς δεν έχουν όλοι μία φάτσα σαν να είχαν στο γυμνάσιο GLX και να ήταν μέρος της συμμορία. Δηλαδή, τους βλέπεις. Ξυρισμένα φρύδια. Ο άλλος, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής, είσαι τερματοφύλακας της Αργεντινής, είχε ένα ξυρισμένο κεφάλι, μια λωρίδα κίτρινη. Τι κάνετε, δηλαδή, τι κάνετε. Και όχι μόνο αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και εκεί το αντιπαρέθεσα. Με κάποιο άλλο άθλημα. Όταν στην αρχή τους δείχνει να παρουσιάζονται πριν τον αγώνα, που τους δείχνει να κάνουν κάτι πλάνα και λέει τα ονόματά τους. Καλά, όλοι. Άντε, όχι, όλοι, από το 99%. Κάνουν κάτι γκριμάτσες, κάτι γλώσσες, κάτι. Σοβαρευτείτε, είστε σε μια από τις μεγάλες. Άντε, όχι, όλοι, από το 99%. Κάνουν κάτι γκριμάτσες, κάτι γλώσσες, κάτι. Σοβαρευτείτε, είστε

επίσης δεν θυμάμαι να είναι τόσο επιθετική. Εντάξει, θα μου πεις ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν δεν ήταν αυτός που είχε ρίξει την κουτουλιά. Εκείνος πήγε, αυτοί τα κάνουν και ύπουλα, κατάλαβες. Και... δεν ξέρω. Πάντως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όντως, η Ισπανία να το πάρει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media το οποίο έδειχνε μια πτήση Αργεντινή, στην οποία όμως ήταν Ισπανός ο πιλότος και του τρόλαρε όλους τους επιβάτες όταν ανακοίνωνε τα αποτελέσματα που ήταν στον αέρα του τι έγινε στο Μουντιάλ. Και του τρόλαρε και έλεγε συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Που έχασε κάτι που έπαιξε, γιατί ήταν επικό βίντεο. Επικό βίντεο. Και νομίζω ότι το χαρήκανε πάρα πολύ. Σάββατο, 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, πρέπει να σου κάνω και ένα μικρό recap του τι γίνεται με τις προετοιμασίες μου στην Αμερική. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά νομίζω ότι είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει να οργανώσω μία μετακόμιση από τη μία άκρη της γης στην άλλη άκρη της γης, έτσι. Και τι εννοώ. Εγώ θα πάω εκεί στην Αμερική να σπουδάσω να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό και θα μείνω με μια Ουκρανή. Συνάδελφο. Είμαστε στο ίδιο μεταπτυχιακό. Λοιπόν, συνήθως και αυτό που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο είναι κάποια παιδιά που αφήνουν τα διαμερίσματά τους, τα αναλαμβάνουν οι καινούργοι και απλά γίνεται μια ανανέωση στο μισθωτήριο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις έπλα κλπ. Αυτή η συγκάτοικό μου και είπα, άντε, ίσως κάτι ξέρει, πίστευα ότι θα βρούμε κάτι καλύτερο σε τιμή και καλύτερο σε σπίτι γενικότερα. Έλα όμως που δεν βρήκαμε και χάσαμε όλα τα pass downs που κάνουν οι φοιτητές στους καινούριους φοιτητές. Οπότε βρήκαμε ένα καινούριο σπίτι. Από την αρχή το μισθωτήριο συμβόλαιο. Άδειο το σπίτι. Το σπίτι είναι άδειο. Αυτή είχε στο μυαλό της ότι κάπως τα έπιπλα θα εμφανιστούν. Μαγικά. Δεν ξέρω πώς το είχε. Μου έλεγε να βρούμε από το marketplace του Facebook. Οκ, πολύ ωραίο το marketplace, πολύ ωραίες τιμές, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να πας εσύ να το πάρεις. Τον καναπέ και το κρεβάτι. Δεν εμφανίζεται μαγικά στην πόρτα σου. Που σημαίνει ότι θα πρέπει είτε να βρεις μεταφορικό μέσο ή να κλείσεις μια μεταφορική κάθε φορά που θέλεις να πας να πάρεις κάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κοστοβόνο. Οπότε εγώ, που το έχω κάνει σχεδόν όλα για αυτό το σπίτι, βρήκα τα έπιπλα από ένα άλλο παιδί που τα πουλούσε, γιατί και αυτός φεύγει, ήταν και αυτός αυτό το μεταπτυχιακό. Τα πάντα όλα, για ένα δωμάτιο βέβαια, δηλαδή για ένα κρεβάτι με ένα γραφείο, αλλά με καναπέ, με τραπέζια, με κουζινικά, με rice cooker, με air fryer, με blender. Στα λόγια είναι πάρα όλα αυτά, με αφιγραντήρα, με δύο αφιγραντήρες, με λάμπες, με τραπεζάκια, όλα αυτά, $1,500. Από αυτό και αν είναι, δεν το βρίσκεις αυτό το πράγμα σαν τιμή. Και αυτά τα έπιπλα τώρα πρέπει να αποθηκευτούν κάπου μέχρι να πάμε και να τα ξαναπάρουμε. Επίσης δεν είχε ιδέα αυτή, νόμιζε ότι δεν ξέρω, κάπως θα γίνει να πάνε από το ένα σπίτι στο άλλο. Μαγικά. Οπότε εγώ, πέρα όταν βρήκα τα έπιπλα, βρήκα τη μεταφορική, γιατί πήρα πρόσφατα πάρα πολύ μεταφορικές. Οι μεταφορικές είναι πάρα πολύ ακριβές. Συνοήθηκα με αποθήκη να αποθηκευτούν εκεί τα έπιπλα και ότι ώστε όταν θα πάω εγώ, γιατί θα πάω νωρίτερα από αυτήν, γιατί θέλει να έρθει αργότερα. Κατάλαβες, θα πάω και νωρίτερα, θα το στήσω στο σπίτι, θα το καθαρίζω και θα τα βρει έτοιμη. Νομίζω δεν θέλει, μήπως σε λίγο κάπατο. Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγγι μου, εγώ θα απαντήσω. Αυτό είναι κάπως το recap της κατάστασής μου. Αύριο μεταφέρονται τα έπιπλα για να δούμε καλό πώς θα πάει και αυτό έτσι, στην υπόθεσή μας. Να σου πω ότι είμαι και στη φάση να κλείσω και το εισιτήριό μου. Εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι λίγο. Έτσι, αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου τα έκανα έχοντας άγνοια κινδύνου. Αν δεν είχα άγνοια κινδύνου σε αυτή τη ζωή, δεν θα έκανα ούτε το 1/5 από αυτά που έχω κάνει. Νομίζω και το γεγονός ότι πάω στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι επειδή δεν ξέρω. Σε λέω, I'm doing it for the plot. Δηλαδή το κάνω για να δω πώς θα εξελιχθεί. Νιώθω ότι η ζωή μου είναι σαν ταινία. Οπότε στις ταινίες, ο κύριος ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, δεν πρέπει να κάνει κάτι έτσι ώστε να εξελιχθεί η υπόθεση. Έτσι κάπως νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, αν δεν κάνω κάτι, πώς θα πάμε παρακάτω, με πιάνεις. Κυριακή, 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, διαβάζω. Καρχιμάκης. Το Πασόκ θα καταργήσει το νόμο Πυρακάκη. Γιανακοπούλου. Μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθούν να κερδίσουν στο Πασόκ. Βασικά, νομίζω ότι θέλουν να χάσουν. Έχω έναν popular opinion, στο οποίο μπορεί να πέφτω και πολύ έξω, μπορεί να πέφτω όμως και πάρα πολύ μέσα. Θεωρώ ότι το Πασόκ γνωρίζει. Δυστυχώς έτσι, δυστυχώς. Ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Νομίζω ότι νιώθει καλά στο να είναι πάντα δεύτερο τρίτο κόμμα, γνωρίζοντας όμως συνειδητά, μήπως λέει όλες αυτές τις μπαρούφες, γιατί ξέρει ότι αν βγει δεν μπορεί να κυβερνήσει γιατί δεν έχει ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα που να, πώς να το πω, να εξυπηρετεί λίγο τη χώρα του 2026. Δηλαδή τώρα τι θα καταργήσουμε τον νέο νόμο Πυρακάκη, δηλαδή και όλα αυτά τα σχολεία που ξεκίνησαν να λειτουργούν, σχολεία, πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, πώς το σκέφτεστε, δηλαδή αυτό που διαβάζω τώρα είναι επιτομή του λαϊκισμού. Και πραγματικά θλίβομαι, γιατί κάνει αυτά που κάνει το Πασόκ, και το λέω εγώ που είμαι μόνο 28 χρονών, και αφήνει τον Τσίπρα να αλωνίζει που έχει πάει στο... Είναι δεύτερο κόμμα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει δεύτερο κόμμα. Είναι τώρα αυτό, πώς να το πω, εικόνα για ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θέλει να κυβερνήσει. Γι' αυτό σας λέω, ξέρω ότι

άνθρωπο να κυβερνήσω, οπότε γι' αυτό τα λέει αυτά, προκειμένου να μας αφήσει καιρούς. Πολύ κρίμα, πολύ θα πω ότι θλιβεί. Αυτά, αγαπημένο μου ρολόγιο, ελπίζω να σου κράτησα πολύ ωραία παρέα. Να προσέχεις, να είσαι καλά, να με σκέφτεσαι. Είστε πανηδίν, θα το πούμε την άλλη εβδομάδα.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
12: Ποιος είναι?
13: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
13: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22-752. Για την Κομωτινή. 25310-33-576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
16: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
16: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
16: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
16: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
18: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Δε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
19: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
20: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
21: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
20: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
21: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
24: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2.
25: Νόβα 9:31.
26: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 9:31.
27: Sky 100,3.
28: Και ξεκινούν επιτέλους οι διακοπές σου. Καλές διακοπές λοιπόν σε όλους τους αδειούχους. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μεταξύ, Κομμένη στα δύο παραμένει παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του πολύ κρίσιμου έργου υποδομής δεν έχει τηρηθεί, έχει αναβληθεί πολλές φορές, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στους επιχειρηματίες της περιοχής που έχουν δει τη δουλειά τους πια να λιγοστεύει. Το έργο αυτό είναι κομμάτι της ευρύτερης ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, στοχεύει στην ισχυρή θωράκιση της περιοχής από ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες ξεκίνησαν με καθυστέρηση το Μάιο του 2025, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης ήταν το ένα έτος, ωστόσο υπήρξε ένα κενό σημαντικό στην χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η κοινοπραξία να λαμβάνει παράταση μέχρι το φετινό Ιούλιο. Και βλέπουμε. Για να ακούσουμε τι λένε για το θέμα πολίτες που δεν διαθέτουν πια άλλη υπομονή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.
0: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για να δύο τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει.
1: Έχουμε θέμα εδώ πέρα, εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιό Φάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
2: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
3: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
0: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
4: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε, μόλις πήρε τα λεφτά αρχίσαν πάλι.
1: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
5: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
28: Τώρα πάμε στα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Εδώ, σε εμάς, η καταρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δεν ήταν παραπάνω. Ωστόσο, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Στο Ήλιον, για παράδειγμα, οι οδηγοί ευνηδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Κάδια αναποδογύρισαν, δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα των ανέμων. Στο Νέο Ψυχικό, μια κολόνα ηλεκτροδότησης κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, εδώ στη γειτονιά μας, μια σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου και κατέληξε πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές σε οχήματα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί έχουμε δει και χειρότερα και νομίζω πως τα χειρότερα αυτή τη φορά τα είδε η περιφέρεια. Εμείς θα πάμε τώρα στην κακοκαιρία που χτύπησε στη Θεσσαλία. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πολλά προβλήματα. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, προκάλεσε ζημιές και προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Παραγωγή της περιοχής αναφέρουν απώλειες στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, στους καρπούς τους. Η συνολική ζημιά, βεβαίως, έκταση των ζημιών, με συγχωρείτε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Χατζικόρτσου, είναι στον Τύρναβο, να μας δώσει εικόνα. Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εμείς βρεθήκαμε, όπως είπες σωστά, σήμερα στην περιοχή του Τυρνάβου και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάση και Πλατανούια. Είναι αυτά τα οποία επέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές μετά τη χθεσινή χαλαζόπτωση που διήρκησε και εδώ όχι πολλή ώρα, περίπου 20 λεπτά, όμως ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα όλες οι καλλιέργειες των παραγωγών εδώ στην περιοχή να καταστραφούν ολοκληρωτικά. Όπως μας έλεγαν, πλέον τα σταφύλια τα οποία καλλιεργούν εδώ, στα Μπέλια, τα Αχλάδια αλλά και τα Ροδάκινα, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν με κανένα τρόπο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, η οποία ξεκίνησε με τις βροχές του Μαΐου, που ήδη δυσκόλεψε την καλλιεργητική περίοδο, όμως κατάφεραν οι άνθρωποι να φτάσουν σε ένα επιθυμητό, όσο το δυνατόν μπορεί να είναι επιθυμητό, αυτό το επίπεδο και να περιμένουν ουσιαστικά ένα μήνα ακόμη για τα σταφύλια, έτσι ώστε να τα μαζέψουν. Για τα Αχλάδια, σήμερα ή αύριο θα ξεκινούσαν τη διαδικασία της συγκομιδής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο χρονικά άσχημη ήταν αυτή η συγκυρία για αυτούς τους ανθρώπους. Και ενώ βρισκόντουσαν σε αυτή την στάση αναμονής, συνέβη αυτή η χαλαζόπτωση και τους τα κατέστρεψε όλα. Σήμερα στην περιοχή βρέθηκε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει εκτίμηση των ζημιών. Οι παραγωγοί, όπως καταλαβαίνεις, βρίσκονται σε απόγνωση και κάνουν έκκληση. Εκτός από τον ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, να υπάρξουν ίσως και κάποιες κάποια, να υπάρξει κάποια βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποια χρηματοδότηση, να εξεταστεί το εάν μπορεί να μπει προστατευτικό δίχτυ σε αυτές τις καλλιέργειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσεις από κάποιους παραγωγούς που θα θεωρήσουν ότι θα δυσκολέψει τη συγκομιδή των καρπών τους. Πάντως να βρεθεί μία λύση, να δοθούν άμεσα εκτός από τις αποζημιώσεις κάποιες προκαταβολές, γιατί όπως λένε οι παραγωγοί δεν είναι ζήτημα για το εάν θα συνεχίσουμε την παραγωγή και την καλλιέργειά μας, είναι το εάν θα συνεχίσουμε τη ζωή μας.
28: Ναι,
6: είναι εντυπωσιακό τη σοβαρότητα της κατάστασης.
28: Ναι. Αναζητούνται μόνιμες λύσεις, γιατί τέτοιου είδους φαινόμενα είναι πια μια πραγματικότητα ανεξαρτήτως εποχής, χειμώνα καλοκαίρι θέλω να πω. Πάντως τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου και κάνουν την αποτίμηση που οφείλουν να κάνουν προκειμένου να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο εκείνο των αποζημιώσεων. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ σου. Από
6: καλή
28: την
6: συνέχεια.
28: Θεσσαλία θα πάμε στην Φθιώτιδα. Θα ακούσουμε τον κύριο Πάνο Κοντογιώργο. Είναι ο αντιδήμαρχος Μακρακόμης Φθιώτιδας. Χθες η περιοχή επλήγη σημαντικά, μάλιστα ένα σκέπαστρο από τους θυελώδεις ανέμους έφυγε και πάλι καλά, δεν είχαμε και τραυματισμούς. Ο κ. Κοντογιώργος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Ανδρίτσο, στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλά, περιγράφει εκτεταμένες ζημιές, μιλά για ολική καταστροφή. Για να τον ακούσουμε.
7: Η καταστροφή ξεκίνησε από τη Μακρακόμη, από τη Βίτουλη και πήρε τα χωριά Μακρακόμη, Πλατίστομο, Γιαννιτσού, Μάκρη, Αρχάνη, Γραμμένη, Καστρή, Μεσοποταμία και σε όλα αυτά έγινε ολική καταστροφή. Μιλάμε για μια καταστροφή που φτάνει και συμπερνάει το 80% έως 100%. Αμπέλια, ακτινίδια, καρυδιές, αμυγδαλιές, ελιές, καλαμπόκια και πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στα τρισφυλοσπόρια. Είναι ο σπόρος των τριφυλιών. Έχουμε σε αυτοκίνητα ζημιές από τμήματα των στεγών που έφυγαν, που ξυλώθηκαν. Από το σφοδρό χαλάζει, το οδικό αγροτικό δίκτυο έχει πληγεί βαρύτατα.
28: Λοιπόν, και όλα αυτά μέσα σε διάρκεια μισής ώρας, δεν κράτησε παραπάνω. Πάμε και στην Κέρκυρα και εκεί είχαμε σοβαρά προβλήματα από την απότομη αλλαγή του καιρού, με δυνατούς ανέμους, με ισχυρή βροχόπτωση. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον, με συγχωρείτε.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε. Όντως, ο καιρός έχει παρουσιάσει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα σε λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι, από τον Κάψονα πήγαμε στα έντονα φαινόμενα με βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές του δυτικού άξονα της χώρας, όπως επίσης και στα νησιά του Ιωνίου. Όπου όμως τώρα στην Κέρκυρα, πέρα από τις βροχές που είχαμε και τους δυνατούς ανέμους, οι αρχές περιοχής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάδη μέσα σε λίγες ώρες. Καθώς η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε ήταν αργά χθες το βράδυ. Εκεί λοιπόν κατάφεραν να αντιδύσουν οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Και σήμερα, λίγο μετά τις 11, η φωτιά ξέσπασε νέα πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έχουν παραμείνει από τη μεταβολή του καιρού, δημιουργούσαν πρόβλημα σε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Λύθηκαν και ενισχύσεις με εναέρια μέσα εκτός από αυτά που υπάρχουν στην Κέρκυρα και από την πόλη των Ιωαννίνων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Να σου πω ότι πριν από λίγα λεπτά μάθαμε ότι η εικόνα του πύρινου αυτού μετόπου είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με την έναρξη της 11 η ώρα. Υπάρχει έρευνα από το αρμόδιο κλιμάκιο του περιοριστικού σώματος, επαναλαμβάνω, είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα στις λίγες ώρες. Και όσον αφορά τον καιρό, να σου πω μόνο, Κατερίνα, ότι η πτώση της θερμοκρασίας σε περιοχές της Υπήρου και σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, όπου ο υδράριος έπεσε ακόμα και από τους 10 βαθμούς, πολύ κάτω από τους 10 βαθμούς, όπως μας περιέγραψαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ορεινές περιοχές.
28: Χειμώνας κανονικός, δηλαδή, Χρήστο. Και blackout.
8: Blackout είχαμε στο ηλεκτρικό ρεύμα σε αρκετές περιοχές στην Κέρκυρα. Σημειώθηκε blackout, καθώς κυρίως λόγω των ανέμων δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό, Κατερίνα, από πτώσεις δέντρων, και σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.
28: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Στρατουλάκο. Τώρα έχουμε μία φωτιά και εδώ στην Αττική, στην περιοχή της Κινέτας. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιώργο.
9: Γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν στην Κινέτα με 38 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά τμήματα, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψη νερού. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και έτσι λοιπόν Υπάρχει ελπίδα ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Επίσης για αύριο Κυριακή έχουμε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή κατηγορία 3, σε Λασίθι, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο και πολλά νησιά από τα Δωδεκάνησα. Αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε στον προφήτη Ηλία στη Σάμο είναι υπό έλεγχο. Η αποθήκη στο Μαρκόπουλο είναι και αυτή που είχαμε το πρωί σήμερα υπό έλεγχο και 70 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο.
28: Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους εκεί στην περιοχή κοντά στο Μπορντό. Οι φωτιές που μένονται γύρω από τις περιοχές στην νοτιοδυτική Γαλλία μοιάζει αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο. Είναι μαζί μας η Λουίζα Κροντήρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, Λουίζα, που φημίζεται για τους αμπελώνες της, για το κρασί της και βεβαίως μια εξαιρετικά δημοφιλής στους τουρίστες περιοχή.
10: Είναι μια τεράστια καταστροφή, είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Ζιρόντι η τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα. Το πυρήνο μέτωπο κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους, 7 δήμων, μιλάμε δηλαδή για περίπου 60.000 ανθρώπους, συνολικά έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην νοτιοδυτική Γαλλία περίπου 200.000 άνθρωποι, τουλάχιστον 190.000 στρέμματα γης και 100 κτίρια έχουν γίνει στάχτη το τελευταίο τριήμερο, με τον Υπουργό Εσωτερικών να κάνει λόγο για ένα φαινόμενο άνευ προηγουμένου. Στην τουριστική Καπ Φερέ, άνθρωποι εγκατέλειπαν ακόμη και με βάρκες τις πληγήσεις περιοχές, ενώ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τις εικόνες από την Λάντο που οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθέρωναν τα άλογα για να σωθούν. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Να πούμε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, γιατί και εδώ έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο στα δυτικά της Μαδρίτης. Έχουμε δύο πυρκαγιές κοντά στην πρωτεύουσα της Ισπανίας που την Παρασκευή συγχωνεύτηκαν και οι αρχές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο μέτωπο με μια πυρκαγιά στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία στην Ισπανία που δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου εκρηκτικό μείγμα. Ολόκληρες δασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, σπίτια και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, 60.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκένωσης και σχεδόν 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για πρώτη φορά η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Να σας πω ότι από την πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν και οι εγκαταστάσεις της NASA. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα, το οποίο αποτελεί τον βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Ευτυχώς είχαν προλάβει να εκενώσουν το συγκρότημα. Επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης είπε ότι η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στην κορύφωσή της και αυτή τη στιγμή είναι πέρα από τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν. Να,
28: όλοι στο ίδιο καζάνι βιβράζουμε, όλοι τις ίδιες συνθήκες αντιμετωπίζουμε και μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο διάβασα, ότι οι αρχές της Ζιρόντ, εκεί στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπορντό, συνέλαβαν δύο άντρες οι οποίοι εντοπίστηκαν να καπνίζουν μέσα σε δασικές εκτάσεις, με τον έναν μάλιστα να έχει ανάψει και μπάρμπεκιου, ενώ όλα γύρω του
10: καίγονται.
28: Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Η αμέλεια κάποιων δεν μας εξαιρεί. Δυστυχώς αναγκαζόμαστε όλοι μαζί να το περάσουμε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που κινούνται ξανά σε ανωδική τροχιά, με τη μέση τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ ένα λίτρο, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας, στις νησιωτικές περιοχές της χώρας που είναι και δημοφιλείς κατά καλό καιρό γάρ, είναι ακόμα υψηλότερες. Η νέα άνοδος αποδίδεται στην εκτείναξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία έφτασε έως και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο για να το συζητήσουμε. Κάποιοι λένε, Κωνσταντίνο, πως η εβδομάδα αυτή που μας πέρασε ήταν η χειρότερη από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
11: Έχουμε πετύχει, η αλήθεια είναι, εξάμηνα ρεκόρ να σπάνε το προηγούμενο διάστημα. Όντως, όπως και εσύ είπες, είχε κλείσει προχθές στα 100, πάνω από 100, 100,69, μετά είχε μια πτώση στα 96,78 με κατά 3,88%. Ναι, είναι αλήθεια ότι φαίνεται ότι κάπου η αγορά τρομάζει στο 100 και σπέβδει με κάποιον τρόπο να εξισορροπήσει κάπως αυτή την τιμή, προκειμένου, αν θέλεις, και παγκοσμίως να μην δούμε περαιτέρω εκτείναξη των καυσίμων. Στην Ελλάδα είχε γίνει η προσπάθεια των προηγούμενων ημερών για την μείωση των τιμών 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ, με την εθελοντική απόφαση των δύο δηληστηρίων, των δύο μεγάλων δηληστηρίων της χώρας, προκειμένου να πέσει η τιμή. Εκεί
28: 40
11: είδαμε...
28: εκατομμύρια ήταν η ενίσχυση αυτή. Και παρόλα αυτά, παρά την απορρόφηση των διεθνών ανατιμήσεων, πάλι οι τιμές τραβούν την ανηφόρα.
11: Είδαμε λοιπόν από εκεί ακριβώς ξεκίνησε, είδαμε να έχουν φτάσει 1η Ιουλίου, ήταν η αμόλυβδη στο 1,916 και έχει φτάσει μέχρι και χθες στο 1,996. Έχουμε δηλαδή ήδη 9 λεπτά επάνω, που σημαίνει ότι έχει εξανεμιστεί, έχει εξαφανιστεί αυτή ακριβώς η μείωση των 10 λεπτών, έχει εξαφανιστεί μέσα στον μήνα αυτόν. Και με αυτόν τον προβληματισμό περιμένουμε να δούμε τι πραγματικά θα γίνει στις τιμές όταν θα αρχίσουν όντως τα δηληστήρια να βάζουν και να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο το οποίο έρχεται στις υψηλότερες τιμές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όπως είχαμε δείξει και στην τηλεόραση του Sky με ένα γράφημα το οποίο είχαμε δημιουργήσει, οι τιμές στην Αγγλία της αμόλυβδης βρέθηκαν να προηγούνται σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μετά ήρθε το πετρέλαιο και συμπορευθήκανε αυτές οι δύο τιμές. Προσπαθώ να το πω όσο πιο καλά ραδιοφωνικά μπορώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τιμές της αμόλυβδης ήταν πιο ψηλά στην πορεία τους από τις τιμές του πετρελαίου. Και τελικά αυτή τη στιγμή συμβαδίζουν. Και είναι αυτό που λέει ο λαός πάντα, ότι στην άνοδο είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι, αλλά στην πτώση
28: εκεί
11: όχι τόσο.
28: Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σημαίνει ότι θα κάνει την κυβέρνηση να επισπεύσει και τα γνώριμα σε όλους μας πια εργαλεία που έχει, θα τα ξεκλειδώσει ξανά. Το ξέρουμε, το έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πολλές φορές, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ ζεστά, είναι από το υπερπλεώνασμα το περσινό, τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκείνοι θα κρίνουν πότε θα έρθει αυτή η ώρα, θα διατεθούν για να στηριχθούν οι πολίτες.
11: Αυτά ακριβώς έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Ανέφερε ότι έχουν δοθεί μέχρι τώρα, από την αρχή του έτους έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Μένουν άλλα 200 από αυτό το 1 δις το οποίο είχε μείνει, το οποίο στόχο έχει να πέσει, σε εισαγωγικά, να πέσει πάνω στο ντίζελ, προκειμένου να συγκρατηθούν οι μεταφορές, να συγκρατηθούν άρα μεταφορές των τροφίμων, να συγκρατηθούν τα ταξίδια, να συγκρατηθούν όλα αυτά τα λεωφορεία, ό,τι κινείται αυτή τη στιγμή και δει σε καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, προκειμένου να μην δούμε τον πληθωρισμό να επιτίθεται για άλλη μια φορά και πιο σκληρά στο πορτοφόλι του Έλληνα. Απ' την άλλη, βεβαίως, κάνοντας μια πιο μάκρο σκέψη και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το μπιλιάρδο, θα δούμε και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν έριξε περαιτέρω τα επιτοκιά της, διότι αποφάσισε να τα συγκρατήσει αυτό το μήνα, διότι βεβαίως βλέπει ότι ο πληθωρισμός τροφοδοτείται από όλη αυτή την αλυσίδα, τροφοδοτείται από το πετρέλαιο, τροφοδοτείται ενδεχομένως, αυτό θα τροφοδοτήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα είναι καλοκαίρι, εδώ έχουμε περισσότερες ανάγκες σε ενέργεια και αυτό ενδέχεται να αυξήσει κι άλλο τις τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά γενικότερα.
28: Γενικώς να υπάρχουν
11: όλο αυτό, λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δημιουργεί την αβεβαιότητα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,8%, εμείς είμαστε σχεδόν μια μονάδα πάνω. Μένει να δούμε πώς θα κατεβούμε κάτω από αυτό το ποσοστό
28: Και όπως εκεί... είπε ο κύριος Τουρνάρας, με εξωστρέφεια, με ανταγωνισμό.
11: Κάπου εκεί λοιπόν ακριβώς. Και η κυβέρνηση περιμένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρει, να δούμε ποια στιγμή θα βγουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί θα υπάρξει παρέμβαση. Όπως είπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το έχει προεξοφλήσει.
28: Ωραία. Θα το δούμε βλέποντας και κάνοντας. Γιατί είπαμε βεβαιότητες δεν χωρούν εδώ. Άκουα τον κύριο Πετράκη να λέει χθες, ο προεπικεφαλής του ΚΕΠΕ και ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ότι βλέποντας και κάνοντας μέχρι και τα μέτρα της ΔΕΘ που σβήνονται και γράφονται αυτή την περίοδο τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα μιλώντας στο Όπεν ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Αναφέρθηκε στα μέτρα που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή όχι η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά για να αντιμετωπίσει την νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
12: Υπάρχουν 200 εκατομμύρια ευρώ στην
13: άκρη. Το μαξιλαράκι που λέμε.
12: Το μαξιλαράκι, το οποίο σοφά το κρατήσαμε.
13: Μαξιλαράκι.
12: Είναι υπό εξέταση να δοθεί και αυτό το ποσό προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο κόστος των καυσίμων. Παρατηρούμε τώρα τις τιμές. Δεν έχει καταλήξει το πράγμα προς τα που πάει. Είναι πάνω από τα 100 τη μια μέρα, πάει στα 95 την άλλη μέρα, $5 το βαρέλι. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά για να ενεργοποιήσουμε αυτό το πακέτο είχαμε σταθερά τιμές άνω των $100 το βαρέλι. Επομένως, αξιολογούμε μέρα με την ημέρα, ώστε εφόσον κριθεί απαραίτητα από τον Πρωθυπουργό, αυτό να ενεργοποιηθεί.
28: Να ακούσουμε τις εκτιμήσεις που διατύπωσε νωρίτερα, μιλώντας εδώ στους δικούς μας Ζακατιανούς, ο κ. Νίκος Παπαγεώργιο, πρόεδρος της Αττικής.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
14: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
14: The Beach Bar West Side.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
14: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
13: Πρωί την ατυχία μου!
20: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
22: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
21: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
22: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
24: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
26: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
27: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
26: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
27: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
26: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
29: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
26: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
23: Νόβα 931.
30: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
31: Sky 100,3.
32: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στα όσα συνέβησαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή τη φορά όχι στους φημισμένους κήπους του, αλλά στο εσωτερικό του, γιατί ο καιρός άλλαξε τα πλάνα και τον προγραμματισμό. Σε κλίμα λοιπόν υψηλού συμβολισμού και εθνικής ενότητας πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο χθες η καθιερωμένη δεξίωση για την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, παρουσία της πολιτιακής και και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων των θεσμών, της αυτοδιοίκησης, των ενόπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης, της Εκκλησίας και βεβαίως της κοινωνίας των πολιτών. Ο οικοδεσπότης Κωνσταντίνος Στασούλας έστειλε μήνυμα πως η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας. Τα πηγαδάκια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών βεβαίως μονοπόλησαν το ενδιαφέρον, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για ακόμα μία φορά πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στο Μάιο του 2027. Η καθιερωμένη δεξίωση πραγματοποιήθηκε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Επομένως, είδαμε τους πολιτικούς αρχηγούς αντί για το κιόσκι του κήπου να τα λένε στην αίθουσα του Δευτέρου Ορόφου. Δεν ήταν βεβαίως όλοι. Συζητήθηκαν πολύ και οι απουσίες. Παρόντες εκτός του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ παρόν ήταν ακόμη και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος και εκπροσώπησε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, που φημίζεται έτσι και για τις ατάκες του, σχολίασε πως αυτό το άθροισμα αρχηγών που παρευρέθηκαν χθες του θυμίζει και τις αρχές της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τασούλας.
0: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
32: Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα μέχρι να τα χάσουμε. Αυτό ισχύει και για την δημοκρατία. Τώρα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν βεβαίως οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, τα όσα μας περιέγραφε νωρίτερα η Λουίζα Κροντήρη, η αυξανόμενη ένταση και στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και αυτή η νέα κινητικότητα στο Κυπριακό που επιχειρεί να δώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λίγο πριν το τέλος της φοιτείας του. Μάλιστα, αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισκέπτεται το Κυπριακό. Η Αθήνα είναι εναρμονισμένη με τη θέση της Λευκωσίας και τις προϋποθέσεις που θέτει για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια εξαιρετικά κρίσιμη διεθνή συγκυρία, εκφράζοντας την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
1: Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα, οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος. Τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζω ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.
2: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον με τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ. Μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα.
32: Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης και με τοπικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Η αντιπαράθεση χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, προσωπικές αιχμές και έντονη πολιτική φόρτιση με κυβερνητικές πηγές αλλά και κόμματα της πολίτευσης να αναγνωρίζουν ότι η συζήτηση αποκτά πια σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, προδιαγράφοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η πολιτική αντιπαράθεση και το επόμενο διάστημα. Για πάμε να ακούσουμε μια σειρά ηχητικών, ξεκινώντας από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ρωτήθηκε και για το επίμαχο θέμα των συνεργασιών.
3: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση κυβέρνηση συνεργασία στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ πιθανότητα μηδέν. Δηλαδή, δεν ξέρω κανένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα. Δηλαδή, ο λαός θα πρέπει να ξέρει όταν μπει στο παραβάν, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει να ξέρει όταν θα είσαι κυβέρνηση, θα διαλέξει ένα κόμμα. Αλλά να ξέρει ότι η κυβέρνηση στην Ελλάδα θα γίνει με ένα κόμμα. Δεν θα γίνει με δύο. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το 99,9% θα έχουμε πάλι εκλογές. Αυτό
4: νομίζω. Θεωρείτε
3: αλλά πιστεύω ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τη θεωρώ απολύτως εφικτή.
32: Λοιπόν, και να ακούσουμε τώρα με τη σειρά τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη. Κυρία Αγγελάκη, έτσι για να συστήνουμε και τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, είναι η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι τους, μαζί με τον Γιάννη Μπουλέκο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησαν στην Φέη Μαυραγάνη και αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναθεώρηση του Συντάγματος.
5: Είχαμε μία άρνηση σε όλα, καμία ουσιαστική συζήτηση, γιατί ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων, να δει δηλαδή αν ξεκαθαριστεί τη Βουλή θα έχει 150 ή 180 ή αυτό θα γίνει στην επόμενη, αδιαφορώντας για την ουσία που παράγεται μέσα από μια τέτοια συζήτηση.
6: Το ΠΑΣΟΚ έχει την πρότασή του για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα το εκπαιδευτικό δεν λειτουργεί και το ξέρουμε όλοι. Και έχουμε πει ότι όλοι όσοι έχουν μπει σε αυτά τα πανεπιστήμια θα υπάρξει μέρημνα ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή. Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση του άρθρου.
7: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τους εξής λόγους. Είναι η μοναδική δικλίδα ασφαλείας που υπάρχει στην Εθνική Ένωμη Τάξη για να προστατευτούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
8: Νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά και φαίνεται από την πόλη πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς, η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
32: Αλλάζουμε θέμα τώρα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και στην δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 40χρονο σχετικά με τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Αναμένουμε τις απολογίες. Είναι μια εξαιρετικά φωλή και περίεργη ιστορία αυτή, Μιχάλη Τεζάρη. Καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Να πούμε πως αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν τις δολοφονίες 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, παρουσία των φαινόμενων δραστών, πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το πρωί επί τρεις λοιπόν ώρες, τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας όμως παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα τελικώς να προσπάθησε τη μοιραία για εκείνη την ημέρα να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου στο σπίτι του Συνοδεία Ισχυρών Αστυνομικών Δυνάμεων και μάλιστα φορούσαν και αλεξίσφαιρα γυναίκα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες των αστυνομικών, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο, από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει στη θέση τους και αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού, φορώντας κουκούλα, full face, γάντια και γυαλιά. καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι. Μόλις η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ανοίγει την πόρτα, δέχεται ένα μαχαίρι, δέχεται ένα τραύμα στο χέρι, ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει και εκείνος ένα μαχαίρι από την κουζίνα και την τραυματίζει στην πλάτη. Η γυναίκα, το θύμα, προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο. Ο άνδρας ξεκινάει να την καταδιώκει και στη συνέχεια ψωριάζεται στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Δεν έχει ξεκαθαριστεί το κίνητρο, δεν φαίνεται να γνωρίζονταν τα τρία εμπλεκόμενα άτομα, δεν ήταν καν φίλοι στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, οπότε είναι μυστήριο. Προπαγανδικά πολύ περίεργη υπόθεση. Με αστυνομικούς σας παραλαμβάνω να καταλήγουν πως η γυναίκα, το θύμα, φαίνεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
32: Μάλιστα. Πριν να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά για το περιστατικό αυτό η εκπρόσωπος της αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, πες μας, Μιχάλη, και γι' αυτό το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με τραγική κατάληξη που είχαμε χθες εδώ στην Καλλιφαία.
9: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα τραγικό περιστατικό. Ένας 27χρονος απέτυσε από την πρώην σύντροφό του να προχωρήσει στην αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε. Καθώς ήταν αντίθετο στην γέννησή του, η γυναίκα αρνήθηκε και δέχτηκε άγριο ξυλοδαρμό με κλωσίες και ορθίες στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το περιστατικό αυτό έγινε στην Καλλιφαία. Η 37χρονη τη στιγμή της επίθεσης, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο που ελόγχευε τόσο για την ίδια όσο για το παιδί, κάλεσε την αστυνομία. Ο 28χρονος έφυγε από το σπίτι, μεταφέρθηκε στο Αττικό, που υποβλήθηκε σε γεσαρική τομή. Με τους γιατρούς όμως διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε καταλήξει. Ξεκίνησαν έρευνες οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν, συνελήφθη και αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος άνδρας πριν από 3 χρόνια έχει κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ίδιου του πατέρα.
32: Μάλιστα. Κρίμα και άδικο. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, αφενός για το περιστατικό της Σύρου και αφετέρου για τα όσα μας έλεγε τώρα, κλείνοντας, ο Μιχάλης, για αυτό το περιστατικό στην Καλλιθέα χθες.
4: Υπήρχε και ένα σακίδιο το οποίο έφερε η γυναίκα, μέσα στο οποίο βρέθηκε από τους αστυνομικούς και πάλι κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, ένας σιδερένιος λωστός, όπως και ένα αεροβόλο όπλο, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια πώς θα χρησιμοποιούνταν αυτά και αν θα χρησιμοποιούνταν. Έχουμε μόνο τη θέση, ξαναλέω, των συλληφθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι το κίνητρο ήταν η ληστεία. Άρα μιλάμε για μία απόπειρα ληστείας. Επιτέθηκε αρχικά στη γυναίκα, όπως μας έχουν αναφέρει, και στη συνέχεια εφοπλίστηκε από τον άνδρα, βέβαια τραυματίστηκε θανάσιμα, όπως αποδείχθηκε, καθώς χτυπήθηκε και εντός και εκτός της οικίας, όπου καταδιώχθηκε στη συνέχεια. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο η γυναίκα έφτασε εκεί στην οικία. Το θύμα δεν ήταν σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Δίας τον εντόπισαν στο κέντρο της Αθήνας να κινείται πεζός. Αναγνώρισαν τον άντρα. Τελικά συνελήφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή της κοίησης. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα αδικήματα. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένουμε την απολογία του στον ανακριτή.
32: Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτή την επίσης ενδιαφέρουσα ιστορία στην Κρήτη και το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Είναι έρχονται στο φως νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση που είχε ως εγκέφαλο τον ιατροδικαστή της υπηρεσίας Χανίων και έναν τοξικολόγο. Το modus operandi, το πώς δρούσαν οι εμπλεκόμενοι και αλλίωναν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μας το πει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
10: Καλό μεσημέρι. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου σήμερα ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, όπου παρουσίασαν στοιχεία της υπόθεσης και το πώς έφτασαν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση πέρυσι της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά, αφού έδωσαν κάποιες διευκρινήσεις και κάποια στοιχεία που προέκυψαν από την περαιτέρω έρευνα που διέταξε και η εισαγγελία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, με την εμπλοκή και άλλων ατόμων, με το ξεκαθάρισμα των ρόλων, με την ενεργό συμμετοχή και δύο αστυνομικών, εν ενεργεία παρακαλώ, στην συγκεκριμένη υπόθεση.
32: Ναι.
10: Από πέρυσι ήταν γνωστή η εμπλοκή τους, απλά δεν είχε ξεκαθαριστεί ο ρόλος τους. Αναφέρθηκαν και στην υπόθεση του ιατροδικαστή, που ξεκίνησε η έρευνα με αφορμή στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης από το περασμένο Σεπτέμβριο. Δύο άτομα της εγκληματικής αυτής οργάνωσης που είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, σε αυτά τα δύο άτομα είχαν δοθεί ψευδείς βεβαιώσεις από τον καθηγητή τοξικολογίας, όπου μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για το ένα άτομο που είχε και ηγετικό ρόλο στην προηγούμενη υπόθεση, μέσα σε 3 μήνες υπήρχαν 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. Στη μία να φαίνεται τοξικόμανη, στην άλλη. Μέσα σε τρεις μήνες υπήρχαν 5 διαφορετικές βεβαιώσεις. 5 διαφορετικές βεβαιώσεις.

0: δεν είχε εντοπιστεί κοκαίνη στο αίμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, για δύο λοιπόν υποθέσεις εμπλέκονται με την εγκληματική οργάνωση. Υπήρξαν στοιχεία, συνομιλίες και καταθέσεις για άλλες δύο, όπου διαπιστώθηκε ποιος ήταν ο ρόλος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στις συγκεκριμένες υποθέσεις, και εξετάζονται, εκτός από τις 8 που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία με την οποία ασκήθηκαν διώξεις, εξετάζονται άλλες 4 υποθέσεις. 4 υποθέσεις όπου θα ζητηθεί να γίνει εκ νέου έλεγχος και με βάση τα δείγματα που είχαν ληφθεί τότε, αλλά και με νέα δείγματα, προκειμένου να υπάρξει ένας πλήρης έλεγχος και των συγκεκριμένων υποθέσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Η ουσία είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν business και έβγαζαν πολλά λεφτά, γιατί τίποτα δεν γινόταν με το αζημίωτο, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις αρμόδιες αρχές να αποδώσουν πραγματική δικαιοσύνη εις βάρος πολύ κόσμου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη, και κάπως έτσι θα πάμε στη Βόνη και στο Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Επιδρομές Ισραηλινών εμπίκων προκαλούν νέα ένταση στη Δυτική Όχθη. Συγκεντρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα κατεχόμενα εν ώψη της άφιξης του Αντώνιο Γκουτέρες. Σε αναζήτηση πάντα του νέου Υπουργού Συγκοινωνιών, ο καγκελάριος Μέρτς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Οι Ισραηλινοί έπικοι συνεχίζουν τις επιδρομές σε παλαιστινιακές συνοικίες και χωριά στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας την ένταση και προκαλώντας έναν νέο κύκλο αίματος. Με συλλήψεις Παλαιστινίων αντέδρασε η Ισραηλινή κυβέρνηση. Την Τρίτη θα βρεθεί στις ΗΠΑ ο Νετανιάχου για να συναντηθεί ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εβδομάδα κρίσιμων εξελίξεων για το Κυπριακό θα είναι η επόμενη, και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντάται σήμερα στην Αθήνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ως γνωστόν, τη Δευτέρα φτάνει στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Μεγάλες κινητοποιήσεις για μια διζωνική δικοινοτική λύση οργανώνουν διάφορες οργανώσεις την ερχόμενη Τρίτη, εν ώψη ακριβώς των επικείμενων συναντήσεων. Σε αναζήτηση Υπουργού Συγκοινωνιών βρίσκεται από χθες ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, μετά την άρνηση του βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Φρίτς Γκούντσλερ να αναλάβει τα καθήκοντα στη θέση του σημερινού Υπουργού Πάτρικ Σνίντα, τον οποίον θέλει να αντικαταστήσει ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος από το έργο του. Το Υπουργείο, που είναι αρμόδιο για τις απαρχαιωμένες συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας, θεωρείται εδώ και χρόνια προβληματικό και έχει καταστρέψει αρκετές πολιτικές καριέρες. Για ένα ατυχές περιστατικό έκανε λόγο ο νέος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, Τόρστεν Φράι. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από εμάς εδώ στη Βόνη. Γεια σας.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η μετεωρολόγος μας Ηλιάνα Κουτσούπη είναι μαζί μας στο στούντιο. Εντάξει, επέστρεψε το καλοκαίρι στη θέση του.
4: Έχει επιστρέψει. Βέβαια, έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ακόμα σε Κρήτη και Εύβοια, που από το απόγευμα βέβαια θα εξασθενήσουν πλήρως. Mm-hmm. Και από αύριο πια καλοκαίρι θα επανέλθει, μιλάμε για αίθριο καιρό σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από αύριο, αγγίζοντας τους 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 29 με 31 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Στην Αττική θα βρισκόμαστε στους 28 με 30 βαθμούς, βέβαια το πρωί νωρίς θα είμαστε στους 16 βαθμούς.
1: Θα χρειάζεται ένα μπουφανάκι, ένα ζακετάκι.
4: Ακριβώς.
1: Όπως και σήμερα νομίζω.
4: Έτσι, όπως και σήμερα. Βέβαια, και με τον άνεμο αρκετά ισχυρό και αύριο. Μέχρι σήμερα βασικά το βράδυ θα πνέουν βοριάδες μέχρι και 5-6 μπουφόρ στο Αιγαίο, τοπικά 7 στο Καρπάθιο Πέλαγος. Από αύριο περιμένουμε πια εξασθένιση και των ανέμων και θα πνέουν μέχρι 5 μπουφόρ στο Αιγαίο, 6 πάλι στο Καρπάθιο, λίγο πιο ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Και την Τρίτη, την Δευτέρα, με συγχωρείτε, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι 37-39 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα, 35 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέχρι 34.
1: Από τα 30 πάμε στους 37.
4: Ακριβώς τώρα ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Βέβαια, να πούμε ότι είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή.
1: Τελευταία εβδομάδα, όλη την εβδομάδα αυτή που έρχεται.
4: Ακριβώς.

0: και λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε ενδεχομένως στη Βόρεια Ελλάδα την Δευτέρα και την Τρίτη και στα κεντρικά ορεινά. Απογευματινές όμως αστάθειες είναι αυτά και είναι καλοδεχούμενα.
1: Κάτι ακραίο μπροστά μας δεν φαίνεται, δεν ενδιαφέρεται.
0: Όχι
1: ούτε
0: ακόμα.
1: Από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη.
0: Όχι, όχι, ούτε κάποιος καύσωνας, ούτε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και ο Αύγουστος.
1: Με τις προγνώσεις σας και τη βοήθειά σας το παρακολουθούμε. Η Λιάννα Κουτσούπη ήταν μαζί μας. Και πάμε για φινάλε με τα αθλητικά και μια είδηση της τελευταίας στιγμής πάρα πολύ ευχάριστη. Ο Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μου.
2: Για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα Πόλο μας κάνει περήφανους. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά πάντα τα παιδιά αυτά είναι.
1: Τέτοια πράγματα δεν κουράζουν.
2: Ναι, είναι πάντα εκεί στις μεγάλες στιγμές. Πήραν πριν από λίγο την πρόκριση στον τελικό του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Επικράτησαν 19 της Ιταλίας σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό και αύριο στις 11 το πρωί. Η ώρα Ελλάδος θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης για να κατακτήσουν φυσικά το χρυσό μετάλλιο.
1: Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θανάσης Κρητικός.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
10: Έρχονται στο Nova 931.
11: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
12: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
13: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
12: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
13: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον. περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πείστε στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρούν να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio Net 31, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε από οποιαδήποτε στιγμή, με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά φυσικά μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου, λέτε τις απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιτράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητα εδώ στο Nova 31 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι και αν μας συμβαίνει. Και εμείς λοιπόν μιλάμε για το καλοκαίρι. Σήμερα το θέμα μας αφορά το καλοκαίρι και τις σχέσεις. Γιατί γενικότερα το καλοκαίρι έχει μια μοναδική δύναμη. Μας κάνει να χαλαρώνουμε, να αφήνουμε πίσω την καθημερινότητα, να ανοίγουμε περισσότερο την καρδιά μας και να αναζητούμε μια σύνδεση. Ίσως γι' αυτό οι καλοκαιρινές σχέσεις έχουν έτσι πάντα μια ιδιαίτερη θέση στις ιστορίες μας. Κάποιες ξεκινούν με ένα βλέμμα στην παραλία, μια συζήτηση κάτω από τα αστέρια. Μια αίσθηση ότι είναι κάτι διαφορετικό. Κάποιες άλλες όμως μπορούν να δοκιμάζονται και μέσα στις διακοπές, όταν το ζευγάρι βρίσκεται περισσότερο χρόνο μαζί και έρχεται αντιμέτωπο με τις πραγματικές του δυναμικές. Υπάρχουν όμως και άλλες σχέσεις, αυτές που μένουν έτσι στη μέση. Κάποιες γνωριμίες χωρίς και καθαρή κατεύθυνση. Ένα κάτι μεταξύ. Δεν ξέρουμε, είμαστε δεν είμαστε. Έτσι, κάποιες ιστορίες που ξεκινούν έντονα αλλά τελειώνουν με ένα μήνυμα που δεν ήρθε ποτέ ή με τη φράση περάσαμε όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά του καλοκαιριού, η πλευρά των ανθρώπων που είναι μόνοι τους. Όχι απαραίτητα μοναχικοί, αλλά κάποιοι που καλούνται να αντιμετωπίσουν την κοινωνική πίεση ότι το καλοκαίρι πρέπει ντε και καλά όλοι να έχουν ένα σύντροφο, μια παρέα, μια τέλεια ιστορία. Οπότε σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτά τα τέσσερα πρόσωπα των καλοκαιρινών σχέσεων και τι μπορούμε να σκεφτούμε διαφορετικά, γιατί αυτό κάνουμε εμείς εδώ. Μιλάμε για ένα θέμα, το αναλύουμε, καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει και προτείνουμε διαφορετικά πράγματα να σκεφτούμε, να κάνουμε, να δράσουμε για να είμαστε καλύτερα και πιο θετικά και εμείς και οι άλλοι και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε για καλοκαιρινούς έρωτες, για σχέσεις το καλοκαίρι, αν έχετε ήδη σχέσεις το καλοκαίρι και τι κρίση μπορεί να περάσει αυτή η σχέση, για κάποια ghosting situations κτλ. Και για πράγματα τα οποία είναι μόνοι μας το καλοκαίρι, για αυτούς που είναι μόνοι το καλοκαίρι. Οπότε λοιπόν ξεκινάω και λέω για την ομάδα των καλοκαιρινών ερώτων ότι όλα ξεκινούν πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, γενικότερα οι καλοκαιρινοί έρωτες εντάσσονται σε αυτό που λέμε στην ψυχολογία context dependent attraction, δηλαδή μια έλξη που επηρεάζεται έντονα από το πλαίσιο. Οπότε το καλοκαίρι λειτουργεί σαν ένας ενισχυτής συναισθημάτων. Η περισσότερη έκθεση στον ήλιο θα μας φέρει αυξημένη σερωτονίνη, καλύτερη διάθεση, μεγαλύτερη κοινωνικότητα, νέα ερεθίσματα, αύξηση ντοπαμίνης, αίσθηση ενθουσιασμού και μαγείας και μία αποδέσμευση από ρόλους. Οπότε στην καθημερινότητα έχουμε κάποιες ταυτότητες. Μπορεί να είμαι επαγγελματίας, μπορεί να είμαι γονέας, μπορεί να είμαι υπεύθυνος, αλλά στις διακοπές όλες αυτές οι ταυτότητες μας χαλαρώνουν και επιτρέπεται ένα πιο αυθόρμητο εγώ. Οπότε υπάρχει μια συμπίεση χρόνου παράλληλα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η εμπειρία των διακοπών και του καλοκαιριού είναι πιο προσωρινή και επενδύουμε πιο γρήγορα συναισθηματικά. Αυτή έτσι η γρήγορη σύνδεση βασίζεται σε δύο έννοιες. Μία έτσι emotional acceleration, δηλαδή μια επιτάχυνση συναισθήματος και μια αντιλαμβανόμενη οικειότητα. Οπότε γενικά και το περιβάλλον λίγο βοηθάει, ένα βράδυ, μουσική, διακοπές, αλκοόλ. Δημιουργείται έτσι μια αίσθηση ότι γνωριζόμαστε πιο βαθιά, ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωριζόμαστε πιο γρήγορα. Γνωριζόμαστε πιο γρήγορα, αλλά όχι πιο ουσιαστικά. Εδώ πέρα θέλω να δείτε κάποια tips. Χρειάζεται να αναρωτηθούμε ότι τι ξέρω πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί καλό είναι όλο αυτό έτσι να μας παρασέρει, αλλά χρειάζεται να φέρουμε και τον εαυτό μας στην πραγματικότητα, δηλαδή τι ξέρω πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο. Χρειάζεται να δώσουμε κάποιο χρόνο πριν επενδύσουμε συναισθηματικά και να ξεχωρίσουμε το ότι νιώθουμε έντονα από το ότι υπάρχει όντως ένα βάθος σε αυτήν την επικοινωνία.
για παράδειγμα, γνωρίζετε σε ένα νησί, να μιλάτε μέχρι το πρωί, να μοιράζετε έτσι προσωπικές ιστορίες και να νιώθετε ότι κανείς δεν με έχει καταλάβει έτσι κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, τι χρειάζεται να σκεφτούμε, ότι αυτό που συνέβη είναι μια επιταχυνόμενη οικειότητα και όχι απαραίτητα μια βαθιά σύνδεση. Τι άλλο συμβαίνει έτσι το καλοκαίρι σε αυτούς τους έρωτες που βιώνουμε σαν μοναδικούς ξεχωριστούς? Συμβαίνει ένα projection, δηλαδή βλέπουμε αυτό που θέλουμε. Η προβολή, γιατί αυτή είναι η μετάφραση, είναι ένας μηχανισμός που αποδίδουμε στον άλλον δικά μας στοιχεία, δηλαδή τις ανάγκες μας, αν κάποιος έχει μια ανάγκη για ασφάλεια, τις επιθυμίες μας, π.χ. δέσμευση, τις φαντασιώσεις μας, ή π.χ. ξέρω εγώ, είναι άνθρωπός μου κτλ. Δεν βλέπουμε τον άλλον όπως είναι, αλλά όπως τον χρειαζόμαστε. Οπότε έτσι λίγο παρασυρώμαστε από όλο αυτό και χρειάζεται να αναρωτηθούμε αν αυτό που βλέπουμε είναι όντως δεδομένο, είναι μια υπόθεση, να ξεχωρίσουμε τα λόγια από τις πράξεις, να μην συμπληρώνουμε τα κενά με σενάρια. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος μας λέει ότι περνάω πολύ ώρα μαζί σου και εμείς το ερμηνεύουμε θέλει σχέση, αυτό είναι προβολή, δεν είναι πραγματικότητα, χρειάζεται να το διερευνήσουμε όλο αυτό. Άλλο που συμβαίνει το καλοκαίρι σε αυτούς έτσι, τους έρωτες που προκύπτουν και τους θεωρούμε μοναδικούς και ξεχωριστούς, είναι μια εξειδανίκευση. Είναι τέλειος, είναι τέλεια. Όλο αυτό είναι μια γνωστική στρέβλωση. Δηλαδή ο εγκέφαλος αγνοεί τα αρνητικά στοιχεία, μεγενθύνει τα θετικά, οπότε τα κενά γεμίζονται με μια φαντασία. Συνδέεται με το halo effect, δηλαδή το ότι ένα θετικό χαρακτηριστικό, π.χ. η εμφάνιση ή το χιούμορ, μπορεί να χρωματίσει έτσι όλη την εικόνα. Οπότε αυτό που χρειάζεται να σκεφτούμε είναι να κρατήσουμε μια ρεαλιστική απόσταση και να αναρωτηθούμε τι δεν γνωρίζουμε ακόμη για αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή να παρατηρήσουμε τις συμπεριφορές του, όχι μόνο το συνέστημα που μας βγάζει, και αν όλα φαίνονται τέλεια και μοναδικά, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά πιθανότατα κάτι δεν βλέπουμε. Για παράδειγμα, αρχίζουμε και λέμε πω είναι τέλειος, τρυφερός, διαφορετικός από όλους, ότι καλύτερο μου ήρθε να κατέβα το Θεό σε άκουσε τις προσευχές μου. Στην ουσία θέλω να προσγειωθείτε, τον γνωρίζετε πολύ λίγες μέρες, μια, δύο, τρεις ξέρω εγώ, είστε στις διακοπές. Δεν έχετε δει πώς διαχειρίζεται την πίεση, τη σύγκρουση ή την καθημερινότητα αυτός ο άνθρωπος. Οπότε ένα βήμα πιο πίσω δεν είναι κακό. Αν είναι όλα αυτά που περιγράφετε, θα είναι και σε βάθος χρόνου. Επίσης, τι άλλο χρειάζεται να σκεφτούμε? Ότι η ψευδαίσθηση ότι αυτό είναι διαφορετικό, εδώ τι γίνεται? Ενεργοποιούνται διάφορα, είναι ένα confirmation bias, δηλαδή ψάχνουμε στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Η ανάγκη λοιπόν αυτή να πιστέψουμε ότι η δική μας ιστορία είναι η μοναδική, είναι αυτό που περνάει αυτό το μήνυμα στον εγκέφαλο. Οπότε το πλαίσιο των διακοπών ενισχύει αυτή την αφήγηση. Και τι χρειάζεται να κάνουμε τώρα αν μας συμβαίνει αυτό? Χρειάζεται να θυμηθούμε ότι το διαφορετικό χρειάζεται να αντέχει και στην καθημερινότητα, όπως και το άλλο, το τέλειο και το μοναδικό. Επίσης χρειάζεται να μην πάρουμε μεγάλες αποφάσεις μέσα από την ένταση των συναισθημάτων που βιώνουμε. Εντάξει. Ας κάτσει λίγο το συνέστημα, ας κάτσει λίγο η εμπειρία, ας δώσουμε λίγο χρόνο και να αναρωτηθούμε όλο αυτό εδώ πέρα που ζω, όλο αυτό που βιώνω με αυτόν τον άνθρωπο στις διακοπές, το καλοκαίρι, στο τέλειο, έτσι αυτό πλαίσιο και ιδηλιακό το οποίο θα επιβίωνε το Σεπτέμβριο, το χειμώνα, ας πούμε, θα μπορούσε να προχωρήσει, θα ευδοκιμούσε σε άλλες συνθήκες. Για παράδειγμα, το ακούω και συχνά, δεν είναι σαν τις άλλες φορές, είναι κάτι ξεχωριστό, okay, μαζί σου. Αλλά δεν έχουμε δει πώς είναι αυτός ο άνθρωπος όταν υπάρχει και η δουλειά του, όταν υπάρχει η ρουτίνα του, όταν υπάρχει η καθημερινότητά του. Εντάξει, λίγο απαλά, όπως λέω κι εγώ. Λοιπόν, γενικότερα θα ήθελα να πω ότι το καλοκαίρι δεν αλλάζει το ποιον ερωτευόμαστε, αλλάζει το πώς λειτουργούμε. Γιατί γενικότερα είμαστε πιο ανοιχτοί, πιο συναισθηματικοί, λιγότερο ελεγκτικοί και όλα αυτά μας κάνουν να μπερδεύουμε την ένταση με τη σύνδεση. Λοιπόν, σε πολύ λίγο μιλάμε για σχέσεις του καλοκαιριού, για ανθρώπους που ήδη είναι ζευγάρι και έρχεται το καλοκαίρι, πάνε διακοπές, κάνουν τα δικά τους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και με αυτούς για να τους βοηθήσουμε, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Μείνετε μαζί μου.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Μην μου μιλήσει για καλοκαίρια, μας λέει η Σοφία Ερφανίτη, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε για καλοκαίρια για να δούμε, να ξεχνιάσουμε τι γίνεται από εκεί πίσω. Λοιπόν, μιλάμε για τη σχέση του καλοκαιριού, οποιαδήποτε σχέση, είτε αυτή που γνωρίσατε τώρα και τη θεωρείτε μοναδική ξεχωριστή, είτε για το ζευγάρι σας που πάτε διακοπές και είστε το καλοκαίρι μαζί, είτε για ένα κάτι, ένα που δεν το έχουμε ονοματίσει ακόμα. Και φυσικά για τη σχέση με τον εαυτό σας, αν είστε μόνοι, αν δεν είστε, ό,τι και αν κάνετε, πώς βιώνετε αυτό το καλοκαίρι, τι συμβαίνει στα αισθηματικά μας τέλος πάντων αυτό το καλοκαίρι και στις διακοπές. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα, καταλαβαίνουμε τι μας συμβαίνει και σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, λέμε κάποια tips για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά καλύτερα. Η σχέση λοιπόν το καλοκαίρι μπορεί να μας φέρουν πιο κοντά, μπορεί να μας φέρουν πιο μακριά, γιατί το καλοκαίρι λειτουργεί σαν ένας φυσικός ενισχυτής της σχέσης. Δεν δημιουργεί απαραίτητα έτσι μια νέα δυναμική, αλλά μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό που ήδη υπάρχει. Οπότε οι διακοπές μαζί με τον αγαπημένο μας άνθρωπο αποτελούν ένα, έτσι να το πω, άτυπο τεστ σχέσης, γιατί αλλάζουν κάποιοι βασικοί άξονες. Δηλαδή, αυξάνεται ο χρόνος που περνάμε μαζί. Από τις λίγες ώρες τη μέρα ξαφνικά έχουμε το 24ωρο. Αυτό αποκαλύπτει κάποια μοτίβα που πριν μπορεί να μην τα βλέπαμε. Υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο, δηλαδή φεύγουμε από τη ρουτίνα, τις δουλειές, τις υποχρεώσεις κτλ. Άρα χάνουμε και τις δομές που κρατούσαν τη σχέση ισορροπημένη. Και φυσικά υπάρχουν και διαφορετικές προσδοκίες, πρέπει να περάσουμε τέλεια κτλ. Οπότε αυτή η πίεση συχνά δημιουργεί μία απογοήτευση. Αυτά μας συμβαίνουν δηλαδή. Με το που είμαστε ζευγάρι και έρχονται διακοπές, αυτό έτσι γίνεται ασυνείδητα. Πάμε λίγο να το δούμε και πιο αναλυτικά, γιατί αυτές οι διακοπές μαζί και το τεστ της σχέσης που είπα, τι κρύβει από πίσω. Στην ψυχολογία σχέσεων όλο αυτό σχετίζεται με το πώς ένα ζευγάρι διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του, τις διαφορές του, τις ανάγκες του, δηλαδή για την ξεκούραση ή τη δράση που θέλει να κάνει, την εγκύτητα, δηλαδή το πόσο μαζί σε εισαγωγικά αντέχει να είναι με κάποιον. Και γενικότερα οι διακοπές αποκαλύπτουν το επίπεδο της ανοχής, της επικοινωνίας και της συναισθηματικής ωριμότητας των ατόμων που είναι σε αυτό το ζευγάρι, σε αυτή τη σχέση. Οπότε χρειάζεται να προσυζητήσετε με τον άνθρωπό σας πριν φύγετε για διακοπές, αν θα θέλετε να χαλαρώσετε, τι πρόγραμμα θέλετε να ακολουθήσετε, έτσι να τα συζητήσετε, μην σας έρθουν έτσι... Πάτε εκεί πέρα και πείτε, α, εγώ νόμιζα θα χαλαρώσουμε και εσύ θες να πάμε να δούμε όλα τα μουσεία. Πάμε να δούμε λοιπόν, συζητήστε το. Βάλτε χώρο για ατομικό χρόνο, όχι μόνο μαζί κολλημένοι. Κρατήστε και μια ώρα για εσάς, κάντε λίγο γυμναστική, λίγο μια δραστηριότητα που σας αρέσει. Δείτε ένα άθλημα, κάτι. Και φυσικά να μην προσπαθείτε να κάνετε τις διακοπές τέλειες, δηλαδή... καταρχήν δεν υπάρχει όρος τέλεια, το έχουμε πει 100 φορές. Οπότε πάτε φυσικά, μην υπάρχει αυτή η υπερπροσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε τα θέλω σας τέλος πάντων. Άλλο, τι μπορεί να προκύψει σε αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να έχουμε συγκρούσεις και σύνδεση. Έτσι, η αυξημένη εγκύτητα ενός ζευγαριού που είναι στις διακοπές τις καλοκαιρινές φέρνει δύο πιθανά αποτελέσματα. Ή θα ενισχυθεί η σύνδεση, αν υπάρχει καλή επικοινωνία που λέγαμε πριν, δηλαδή να το επικοινωνήσετε. Αν ο ένας θέλει να χαλαρώσει την παραλία και ο άλλος θέλει δραστηριότητες όλη μέρα, χωρίς την επικοινωνία θα έχουμε σύγκρουση. Αλλά με την επικοινωνία μπορεί να βρούμε ένα συμβιβασμό. Δηλαδή, μισή μέρα θα είμαστε μαζί, θα χαλαρώσουμε, μισή μέρα θα είμαστε χωριστά, μισή μέρα θα κάνουμε αυτό που θέλω εγώ. Έτσι, λίγο να βρεθεί. Ένα κοινό έδαφος. Οπότε, αν υπάρχει καλή επικοινωνία, οι κοινές εμπειρίες ενδυναμώνουν τη σχέση. Ενώ αν υπάρχουν άλλα θέματα, διωγγώνονται και έτσι ενισχύονται οι συγκρούσεις. Και γενικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία προσκόλλησης, έχουμε πει ότι τα άτομα με ασφαλή προσκόλληση χρησιμοποιούν το χρόνο μας για σύνδεση, ενώ τα άτομα με αγχώδη προσκόλληση ή αποφευκτική ενεργοποιούνται πιο εύκολα στις συγκρούσεις. Οπότε πρέπει να δώσουμε μερικά tips. Δεν θέλω να αποφεύγετε τη σύγκρουση, αλλά να αλλάξετε τον τρόπο. Ήρεμα επικοινωνήστε τι σας συμβαίνει, πώς νιώθετε, τι χρειάζεστε. Επίσης, να κάνετε κάποιες παύσεις πριν τις αντιδράσεις, δηλαδή ιδίως έντονα συναισθήματα. Λίγο πάρτε το χρόνο σας, πάρτε καμιά αναπνοή, κάντε μια βόλτα, ξαναγυρίστε να μιλήσετε ήρεμα. Και θέλω να θυμηθείτε ότι δεν είστε με αυτόν τον άνθρωπο αντίπαλοι, είστε μία ομάδα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συχνά το ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το φέρουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι η ομάδα σας, είναι ο άνθρωπός σας. Δηλαδή, για ένα μικρό θέμα, π.χ. να έχει μια καθυστέρηση το πρωινό, για παράδειγμα, να γίνει πολύ μεγάλος καυγάς, δεν φταίει το γεγονός, αλλά η ένταση και η συνεχής έκθεση που είμαστε μαζί με τον άλλον άνθρωπο. Επίσης, ρουτίνα και χρόνος μαζί, και αυτά προκύπτουν. Η ρουτίνα, δηλαδή, αν και συχνά θεωρείται αρνητική, λειτουργεί σαν ρυθμιστικός μηχανισμός στη σχέση μας. Δίνει κάποια όρια, δίνει ένα προσωπικό χώρο, δίνει μια σταθερότητα. Και όταν αυτή η σταθερότητα αφαιρείται, όπως συμβαίνει στις διακοπές, το ζευγάρι καλείται να επαναδιαπραγματευτεί τη δυναμική του. Έχουμε και ένα παράδοξο εδώ πέρα. Αυτό που νομίζουμε ότι μας απομακρύνει, δηλαδή η ρουτίνα, συχνά είναι αυτό που μας κρατά την ισορροπία. Έτσι, η σταθερότητα. Λοιπόν, κάποια tips σχετικά με αυτό το κομμάτι. Θέλω να διατηρήσετε κάποιες μικρές σταθερές. Π.χ. να πίνετε τον καφέ σας μαζί. Μια συνήθεια, ρε παιδί μου, που έχετε. Τώρα εγώ τυχαία το είπα. Αν κάνετε κάτι άλλο μαζί, κάντε το. Διατηρήστε το σαν ρουτίνα. Να μην πιέζετε για ένα συνέχεια μαζί να κάνουμε αυτό εκείνο. Και σεβαστείτε την ανάγκη του άλλου ανθρώπου για χώρο. Μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, πόσο θα χρειαστεί να πάρει και αυτό το χρόνο του και το χώρο του να κάνει κάτι. Δηλαδή, για ένα παράδειγμα, ένα ζευγάρι μπορεί να είναι στην πόλη καθημερινότητα να λειτουργεί άψογα. Στις διακοπές αρχίζει ξαφνικά και εκνευρίζεται. Όχι, δεν ταιριάζουμε κτλ. Και βγαίνει σε συμπεράσματα. Στις διακοπές, δηλαδή, γίνεται αυθόρμητες σκέψεις, αυθαίρετες. Δεν είναι ότι δεν ταιριάζεται, είναι ότι δεν έχει χώρο ο άλλος άνθρωπος να αναπνεύσει. Οπότε δημιουργήστε λίγο το χώρο και το χρόνο και όλα θα πάνε καλά. Γενικότερα θέλω να πω ότι το καλοκαίρι δεν φέρνει στα ζευγάρια, τα ζευγάρια ούτε πιο κοντά ούτε πιο μακριά από μόνο του, αλλά μεγενθύνει, όπως είπαμε, αυτό που ήδη υπάρχει. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια σύνδεση, θα τη δυναμώσει αυτή τη σύνδεση. Αν υπάρχει ένταση, θα τη βγάλει στην επιφάνεια αυτή την ένταση. Δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, δεν είναι κάτι καινούριο που θα αποκαλυφθεί. Είναι κάτι που ήδη καίει από πίσω και σιγά σιγά αποκαλύπτεται. Γενικότερα, στείλτε μου και μηνύματα αν θέλετε. Έχω ήδη λάβει κάποια από εσάς που μου λέτε τις εμπειρίες σας, αλλά θέλω να μου πείτε πώς είναι οι δικές σας εμπειρίες σχετικά με τις διακοπές, αν έχετε έτσι ερωτοχτυπηθεί, να το πω πολύ έντονα, ή αν με το ζευγάρι σας έχετε πάει, έχετε τις προσδοκίες να περάσετε καλά και κάτι στραβώνει, στείλτε μου λίγο να μου πείτε. Και τα λέμε σε πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε στο επόμενο ημίωρο για αυτούς που νιώθουν μόνους το καλοκαίρι, που τους βρίσκει έτσι η μοναξιά, τους χτυπάει την πόρτα, και φυσικά για αυτούς που κάνουν κάποιες γνωριμίες και δεν πάνε και πάρα πολύ καλά, υπάρχουν έτσι διάφορες παρεξηγήσεις, τι συμβαίνει εκεί, τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
5: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
15: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό.
14: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: Οι Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
16: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
17: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
16: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
17: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
18: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα είναι πάντα καλοκαίρι, όσο με κρατάς το χέρι και όσο είστε στην παρέα μου, γιατί έτσι θέλω να νιώθω κι εγώ. Χαίρομαι που επιδράτε μαζί μου, στέλνετε μηνύματα, μου παίρνετε τηλέφωνα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αίσθηση. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε δεν είναι. Για μένα μέσα μου είναι σαν καλοκαίρι. Είναι μια ζεστή έτσι αίσθηση. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, μόνο στο Nova Radio 931, στο νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σήμερα μιλάμε για τις καλοκαιρινές σχέσεις που είναι έτσι ποικίλες. Μπορεί να είναι κάποιος που γνωρίζαμε και ενθουσιαστήκαμε. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι που πήγε διακοπές και τα βλέπει λίγο περίεργα τα πράγματα. Μπορεί να είναι μια κάπως κατάσταση που έχει προκύψει, αλλά μπορεί να είναι και μια μοναξιά και σχέση μας με τον εαυτό μας. Για να δούμε όλα αυτά, τι γίνεται το καλοκαίρι. Είπαμε στο πρώτο μέρος για τα πρώτα δύο στοιχεία και πάμε τώρα να δούμε λίγο το κάτι μεταξύ. Δεν ξέρω, κάτι γνώρισα, κάτι έγινε, κάτι πήγε, κάτι ήρθε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν ξεκάθαρο πλαίσιο, γενικά τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ο όρος situationship, το ακούμε συνέχεια. Και τι είναι όλο αυτό? Είναι μια σχέση που βρίσκεται ανάμεσα στη φιλία και στη δέσμευση, στη γνωριμία και στο κάτι έχουμε, κάτι δεν έχουμε. Ένα λίγο έτσι ανάλαφρο, μπερδεμένο, επιλεκτικό πράγμα. Όπου υπάρχει επικοινωνία, έλξη, έτσι κάποιες στιγμές, υπάρχει κάποια έτσι ανάμειξη, αλλά δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη συμφωνία για το τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ούτε απλή γνωριμία, ούτε σχέση, μια ασάφεια. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή λέξη για το situationship. Οπότε τι είμαστε, πού πάει, έχει μέλλον κτλ. Δεν απαντώνται. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται κάτι ανάλαφρο και ελευθερία, αλλά μακροπρόθεσμα δημιουργεί ανασφάλεια, γιατί εμείς σαν άνθρωποι όλοι έχουμε την ανάγκη από ένα πλαίσιο για να αισθανόμαστε ασφάλεια. Λοιπόν, γιατί το καλοκαίρι τώρα μας δημιουργεί περισσότερα situationship και κάτι δεν ξέρουμε για ανάμεσα και γιατί και επειδή? Γιατί το καλοκαίρι αποτελεί ένα περιβάλλον που ευνοεί αυτές τις προσωρινές συνδέσεις. Τι γίνεται? Λοιπόν, υπάρχει αίσθηση ότι ζούμε το τώρα. Ζούμε το τώρα. Οι άνθρωποι είμαστε έτσι πιο ανοιχτοί στις εμπειρίες. Υπάρχει μικρότερη πίεση για μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Τώρα εδώ είμαστε στο νησί. Καλά είναι, για να δούμε τι και πώς. Και η απόσταση μετά τις διακοπές κάνει κάτι πιο εύκολο να μείνει ασαφές. Οπότε γενικά οι καλοκαιρινές γνωριμίες συχνά δημιουργούνται σε ένα κλειστό χρονικό πλαίσιο. Και αυτό κάνει πολλούς ανθρώπους να σκέφτονται, ας το ζήσω τώρα και βλέπουμε μετά. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα όταν οι δύο άνθρωποι έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Δηλαδή ο ένας μπορεί να βιώνει, ήταν μια όμορφη καλοκαιρινή ιστορία, και ο άλλος να σκέφτεται ότι γνώρισα κάποιον που μπορώ όντως να χτίσω κάτι και έχει διαφορετική προσδοκία και διαφορετικά θέλω και οπτική από την άλλη πλευρά. Γενικότερα έτσι casual συνδέσεις συμβαίνουν το καλοκαίρι και χαρακτηρίζονται φυσικά από έλξη και ότητα και κάποιες κοινές εμπειρίες, αλλά έχουν περιορισμένη δέσμευση. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο αρνητικό, αλλά αρκεί να είναι μια συνειδητή επιλογή. Δηλαδή όταν και οι δύο άνθρωποι θέλουν κάτι χαλαρό. Το πρόβλημα δημιουργείται, όπως είπαμε, όταν υπάρχει αυτή η ασυμμετρία προσδοκιών. Ότι κάποιος πιστεύει ότι είναι χαλαρό και ο άλλος περιμένει εξέλιξη. Πάμε λίγο να πούμε κάποια tips για αυτή την κατάσταση. Πριν επενδύσεις συναισθηματικά, χρειάζεται να ρωτήσεις τι θέλω εγώ από αυτή τη σύνδεση, από αυτή τη γνωριμία. Και τι δείχνει ο άλλος με τις πράξεις του. Και υπάρχει αμφιβεβαιότητα ή μόνο μια χημεία που έτσι απλά τη νιώθω και τη βιώνω? Γιατί η έλξη δεν σημαίνει πάντα πρόθεση για σχέση. Για παράδειγμα, αν γνωρίζετε δύο άνθρωποι στις διακοπές, μπορείτε να βγαίνετε κάθε βράδυ και τα λοιπά, να μιλάτε ώρες, να υπάρχει έντονη χημεία, αλλά να σκέφτεται ότι ο ένας αυτό μπορεί να γίνει σχέση και ο άλλος να σκέφτεται ότι άντε καλά περνάμε τώρα στις διακοπές. Δεν είναι σωστό ή λάθος, αλλά χρειάζεται να το επικοινωνήσουμε ξεκάθαρα. Και αν δεν σας δίνει κάποιος την απάντηση αυτή, να τη διεκδικήσετε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα emotional unavailability, δηλαδή μια συναισθηματική, μια διαθεσιμότητα το καλοκαίρι, όπου μπορεί να θέλει κάποιος άνθρωπος σύνδεση, αλλά να φοβάται την εγκύτητα, να έρθει κοντά, να απολαμβάνει την προσοχή, να αποφεύγει τη δέσμευση, να είναι παρόν στις όμορφες στιγμές, αλλά από όνοτα χρειάζεται έτσι βάθος. Οπότε μπορεί να αποφεύγει τις συζητήσεις για το μέλλον, να το σκεφτείτε αυτό, να δίνει ανάμεικτα μηνύματα ή είναι πολύ κοντά όταν είναι εύκολα και καλά, αλλά απομακρύνεται όταν αυξάνει η συναισθηματική ένταση.
ή επίσης μπορεί να το λέει και ξεκάθαρα. Δεν θέλω ταμπέλες, να μην το πιέσουμε, περνάμε καλά γιατί να το ορίσουμε κτλ. Όταν λοιπόν βιώνετε αυτές τις καταστάσεις, χρειάζεται να σκεφτείτε τα εξής. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε κάποιον να είναι διαθέσιμος. Χρειάζεται να κοιτάξουμε αν υπάρχει συνέπεια, αν υπάρχουν κάποιες πράξεις που δείχνουν ότι θέλουμε τα ίδια πράγματα και αν υπάρχει και μια συναισθηματική παρουσία. Γιατί άλλο η χημεία έχουμε πει και άλλο η συμβατότητα και η διαθεσιμότητα. Έχουμε και το ghosting. Τι είναι το ghosting, το έχουμε ξαναναφέρει. Η ξαφνική διακοπή επικοινωνίας χωρίς εξήγηση δηλαδή, και συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στις καλοκαιρινές σχέσεις επειδή επιστρέφει η απόσταση, άλλος είναι από το ένα μέρος, άλλος από το άλλο. Η πραγματικότητα αντικαθιστά τη φαντασίωση, τι καλά ήταν στο νησί τώρα εδώ στην πραγματικότητα που ήρθαμε, και η επικοινωνία απαιτεί πλέον προσπάθεια, γιατί άμα είμαστε στο ίδιο ξενοδοχείο, που στο ίδιο μέρος που συναντιόμαστε για να κάνουμε μπάνιο, δεν θέλει και με προσπάθεια, συναντιόμαστε εκεί, μιλάμε, υπάρχει έτσι ένα αλαφρό κλίμα, μια χαρά. Για να σε δω όμως όταν είσαι από μακριά που χρειάζεται να προσπαθήσεις. Οπότε να πούμε και μερικά tips για αυτούς που μπορεί να βιώσουν ghosting στις διακοπές. Δεν θέλω να προσπαθήσετε να βρείτε την αξία σας μέσα από τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Γιατί? Δεν έχει κανένα νόημα. Επίσης, η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση. Αυτό που το λέω και δεν κάποιοι δυσκολεύονται. Μου λένε, ναι, εγώ θέλω να μου πει όμως ότι όχι, δεν θέλω κτλ. Στο έχει πει. Δεν χρειάζεται να στο πει με λόγια, στο έχει πει με την πράξη. Δεν σου απάντησε καν. Εξαφανίστηκε. Και φυσικά να μην κυνηγάτε συνεχώς εξηγήσεις από κάποιον που επέλεξε τη σιωπή. Πάμε και στο άλλο το κομμάτι, ότι αυτό το περάσαμε ωραία, άρα μέχρι εκεί. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση το καλοκαίρι, ότι αυτή η φράση περιγράφει μια σύγκρουση ανάμεσα στη συναισθηματική μας εμπειρία αλλά και στην μελλοντική πρόθεση του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, μια σχέση, εισαγωγικά μια σύνδεση, μπορεί να ήταν όντως αληθινή τη στιγμή που υπήρξε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε και κάποια προοπτική. Τι χρειάζεται έτσι σαν ψυχολογικό tip μάθημα να πω? Δεν χρειάζεται κάτι να διαρκέσει για να είναι σημαντικό. Και κάποιες σχέσεις έρχονται για να μας δώσουν κάποια χαρά, κάποια εμπειρία, κάποια αυτογνωσία, κάποια επενδύμηση ότι μπορούμε να συνδεθούμε. Μπορεί και κάτι παραπάνω, μπορεί και όχι. Γενικότερα είναι σημαντικό να έχουμε ένα awareness, να είμαστε έτσι, πώς να το πω, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα awareness, να είμαστε έτσι, πώς να το πω, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά.

0: Θέλουμε τις ευθύνες αυτής της σχέσης. Μας δίνει χώρο να πλησιάσουμε, αλλά όχι πάντα χρόνο για να γνωριστούμε πραγματικά. Και ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα μπορώ να πω δεν είναι γιατί δεν έγινε σχέση όλη αυτή η γνωριμία, αλλά γιατί ήμασταν άραγε και οι δύο στην ίδια σελίδα ή απλά διαβάζαμε διαφορετική ιστορία. Δεν ξέρω, σκεφτείτε εσείς τι θα σας συμβεί και τι έχει συμβεί. Εμείς σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για την άλλη κατάσταση, για την άλλη σχέση με τον εαυτό μας, τι συμβαίνει όταν είμαστε μόνοι το καλοκαίρι, για να δούμε τι γίνεται και εκεί από πίσω. Μείνετε μαζί μου.
1: Ζεστή και νιώθω σεξι. Πάμε να φύγουμε.

0: αντέξει.
1: Ζέστη και ποιος αντέξει, Ελένη Φουρέιρα, ραντεβού στην παραλία. Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Μιλάμε για τις καλοκαιρινές σχέσεις και είμαστε στο κομμάτι του τι συμβαίνει το να είσαι μόνος το καλοκαίρι και τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί υπάρχει έτσι μια πίεση. Το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, ερωτευμένοι, σε παρέες, σε διακοπές, social από εδώ, από εκεί, φωτογραφίες, ζευγάρια, παρέες, νησιά, ρομαντικές στιγμές, ένας καταιγισμός. Και αυτό όλο μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι όταν κάποιος είναι μόνος, ότι κάτι του λείπει. Όμως έχουμε δύο διαφορετικές έννοιες εδώ πέρα, άλλο μοναξιά και άλλο μοναχικότητα. Η μοναξιά είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, ενώ η μοναχικότητα είναι μια δημιουργική και υγιής εμπειρία. Δηλαδή είναι ο χρόνος που επιλέγουμε να είμαστε με τον εαυτό μας χωρίς να νιώθουμε ότι κάτι μας λείπει. Θέλω να το σκέφτεστε αυτό, γιατί καμιά φορά μπορεί το διάστημα αυτό έτσι που δεν είστε με κάποιον άνθρωπο να το χρησιμοποιήσετε σαν χρόνο για μοναχικότητα, για να επεξεργαστείτε πράγματα. Πάμε λοιπόν αρχικά με την κοινωνική πίεση. Αυτά τα social εδώ, χαμός, κοινωνική σύγκριση, βλέπω τι κάνουν οι άλλοι, πάνε, έρχονται, άλλος στον Μπαλί, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, ζευγάρια τέλεια, περνάνε μοναδικά, couple goals, summer vibes και τέτοια. Λοιπόν, όταν η ανάγκη μας για σύνδεση μετατρέπεται σε κοινωνική σύγκριση, εκεί αρχίζει το πρόβλημα, όχι στο ότι δεν είμαστε στον Μπαλί.

το καλοκαίρι ενεργοποιεί ένα μηχανισμό, το ότι όλοι προχωρούν ενώ εγώ μένω πίσω. Όμως όλο αυτό είναι μια παγίδα, γιατί βλέπουμε φωτογραφίες των άλλων, χαρούμενες στιγμές κτλ. Βλέπουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν βλέπουμε δυσκολίες, συγκρούσεις, αμφιβολίες και μοναχικές στιγμές. Οπότε τι tip έχω να δώσω για αυτήν την κατάσταση? Όταν νιώθουμε πίεση επειδή είμαστε μόνοι μας, τι χρειάζεται να κάνουμε? Να μην συγκρίνουμε τη δικιά μας πραγματικότητα με την επιλεγμένη εισαγωγικά εικόνα των άλλων ανθρώπων. Χρειάζεται επίσης να αναρωτηθούμε, θέλω πραγματικά μια σχέση ή φοβάμαι να είμαι μόνος? Και επίσης να μην μπούμε σε μία σχέση μόνο και μόνο για να καλύψουμε την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να υπάρχει, ειδικά το καλοκαίρι. Γιατί, εντάξει, να πω και ένα παράδειγμα, ότι μπορεί να βλέπουμε στα social media φίλους και τα λοιπά και γνωστούς ζευγάρια και σε διακοπές και να σκεφτόμαστε ότι όλοι περνάνε υπέροχα εκτός από εμάς, αλλά στην πραγματικότητα κάποια από αυτά που βλέπουμε μπορεί να είναι σε σχέσεις που δεν. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν τους καλύπτουν αυτές οι σχέσεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να φανεί σε μια φωτογραφία. Ανεβάζουμε πάντα το καλύτερο, το highlight. Λοιπόν, να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά επίσης. Έχουμε μοναξιά και ελευθερία. Δηλαδή, η διαφορά δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αλλά στο πώς την ερμηνεύουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορεί να είναι μόνοι το καλοκαίρι, αλλά να βιώνουν τελείως διαφορετικά αυτή την εμπειρία. Άλλοι να σκέφτονται, α, δεν έχω κανέναν. Και άλλοι να σκέφτονται, έχω χρόνο να επιλέξω τι θέλω να κάνω και να περάσω όμορφα. Η δεύτερη σκέψη συνδέεται με την ψυχολογική αυτονομία που θέλουμε, οπότε τι χρειάζεται να κάνουμε? Να δούμε το καλοκαίρι ως ένα χώρο προσωπικής ανανέωσης, σαν χώρο και χρόνο μοναχικότητας, που είναι μια ωραία εμπειρία. Μπορούμε να κάνουμε μια δραστηριότητα μόνοι μας, μπορούμε να πάμε ένα περίπατο χωρίς το κινητό μας, μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο που αναβάλαμε να διαβάσουμε, να ξεκινήσουμε κάτι, να μάθουμε. Μπορούμε να ταξιδέψουμε μόνοι μας, να δούμε άλλα πράγματα, να εξερευνήσουμε ένα μέρος χωρίς να περιμένουμε κάποιος άλλος να σηκωθεί, να έρθει μαζί μας. Ή μπορεί να βιώσουμε εμπειρίες που θέλαμε. Ας σκεφτούμε, ρε παιδιά, έχω πάντα λέω στο γραφείο μου, τι εμπειρία θέλεις να ζήσεις? Είναι η δικιά σου στιγμή, είναι αυτό που θέλεις, αυτό που χρειάζεσαι. Τώρα είναι ευκαιρία σου. Τώρα, σκέψου το και κάντο. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι «δεν χρειάζομαι κανέναν», ο στόχος είναι «μπορώ να είμαι καλά με εμένα», αλλά και να επιλέγω ανθρώπους από επιθυμία, όχι από ανάγκη, επειδή είμαι μόνος και δεν μπορώ και τυραννιέμαι. Προσπάθησε λίγο να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου, να κάνεις πράγματα που πάντα θέλεις να κάνεις, είναι πολύ σημαντικό. Και να εστιάσουμε και σε μια αυτονομία και αυτογνωσία, γιατί η περίοδος που είμαστε μόνοι μπορεί να λειτουργήσει σαν περίοδος αυτογνωσίας. Ακούμε περισσότερο τις ανάγκες μας, τι έχουμε ανάγκη, τι θέλουμε, αναγνωρίζουμε τα μοτίβα μας, τι συμβαίνει, καταλαβαίνουμε τι πραγματικά θέλουμε. Οπότε γενικότερα ακούω ότι οι άνθρωποι φοβούνται τη μοναχικότητα γιατί τους φέρνει αντιμέτωπους με τον εσωτερικό τους κόσμο. Αλλά αυτή η επαφή με τον εαυτό μας είναι απαραίτητη για να δημιουργήσουμε πιο υγιείς σχέσεις όταν έρθουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον εαυτό του, επιλέγει καλύτερα, βάζει όρια, δεν συμβιβάζεται από φόβο της μοναξιάς, γενικότερα δεν συμβιβάζεται. Οπότε, κάποια tips να δώσω για αυτό το καλοκαίρι, κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν και να λειτουργήσουν και σαν άσκηση, πάρτε μολύβι και χαρτί. Θέλω να σκεφτείτε τι σας αρέσει πραγματικά όταν δεν προσπαθείτε να εντυπωσιάσετε κάποιον άνθρωπο, τι ψάχνετε σε μια σχέση, τι δεν θέλετε να ξαναζήσετε ποτέ και ποια πλευρά του εαυτού σας θέλετε να γνωρίζετε περισσότερο και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και γενικότερα. Είναι έτσι ένα ωραίο υλικό για να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας. Γενικότερα, αν μπορώ να βάλω ένα ερώτημα, αν είναι το καλοκαίρι πιο δύσκολο για τους singles, όχι, δεν είναι πιο δύσκολο επειδή είναι πραγματικά πιο μόνοι, αλλά επειδή το καλοκαίρι κάνει έτσι την πιο δυνατή τη φωνή της σύγκρισης. Δηλαδή, που είναι ο άνθρωπός μου, γιατί όλοι έχουν σχέση, μήπως κάτι δεν πάει καλά με μένα. Όλο αυτό είναι μη λειτουργικό, είναι άδικο να το σκέφτεστε, δεν ισχύει. Η πιο σημαντική σχέση που θα έχουμε σε όλη μας τη ζωή είναι αυτή με τον εαυτό μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε σε αυτό, να πλησιάσουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, τις ανάγκες μας, τις αξίες μας, το τώρα, τι χρειαζόμαστε, τι θέλουμε να βιώσουμε, τι θέλουμε να εξερευνήσουμε, τι θέλουμε να μάθουμε καλύτερα, να πλησιάσουμε πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις, να δούμε ρε παιδί μου, τι καινούργια πράγματα. Γιατί και όταν μπορούμε να απολαμβάνουμε παράλληλα τη δικιά μας παρέα, δεν ψάχνουμε κάποιον για να μας ολοκληρώσει. Ψάχνουμε κάποιον άνθρωπο για να μοιραστούμε μια ζωή που βιώνουμε ήδη και έχει ήδη αξία.

0: Γενικότερα να πω, έτσι σαν κλείσιμο, ότι οι καλοκαιρινές σχέσεις έχουν κάτι μαγικό. Μας θυμίζουν έτσι ότι είμαστε άνθρωποι, μπορούμε να νιώσουν, να συνδεθούν, να ενθουσιαστούν, να δημιουργήσουν νέες ιστορίες. Αλλά πίσω από κάθε καλοκαιρινό έρωτα, κάθε σχέση που δοκιμάζεται, κάθε situationship κάτι, δεν ξέρω, κάποια σύνδεση έτσι καλοκαιρινή πεταχτή, και κάθε περίοδο όμως μοναχικότητας, υπάρχει ένα κοινό ερώτημα. Πόσο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα στις σχέσεις μας. Γιατί μια σχέση δεν είναι μόνο το αν θα μείνει κάποιος στη ζωή μας, είναι και το τι μαθαίνουμε για εμάς μέσα από αυτή τη σχέση. Κάποιες καλοκαιρινές ιστορίες μπορεί να γίνουν αμνήσεις, κάποιες μπορεί να γίνουν σχέσεις, κάποιες μπορεί να τελειώσουν πριν καν προλάβουν να ονομαστούν. Αλλά όλες μα όλες αυτές οι εμπειρίες μπορούν να μας αφήσουν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Μια καλύτερη κατανόηση των αναγκών μας, των ορίων μας, τον τρόπο που επιλέγουμε να αγαπάμε, τον τρόπο που συνδεόμαστε, τι θα θέλαμε, τι χρειαζόμαστε, πώς επικοινωνούμε. Και ίσως τελικά η πιο σημαντική σχέση του καλοκαιριού να μην είναι πάντα αυτή που δημιουργούμε με κάποιον άλλον, αλλά ίσως να είναι αυτή που χτίζουμε με τον εαυτό μας. Αυτό ήταν και για σήμερα. Συγκινήθηκα λίγο, μ' αρέσει έτσι όταν οι άνθρωποι πλησιάζουν τον εαυτό τους και πλησιάζουν καταστάσεις έτσι και με σημαντικούς άλλους και με προβληματισμούς. Γιατί είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τι μας συμβαίνει και πού θέλουμε να φτάσουμε και τι δεν κάνουμε καλά, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι μπορούμε να εξελίσσουμε τέλος πάντων και να ανοίγουμε, να πλησιάζουμε και να ζούμε. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά θα ήθελα να σας πω να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική, Nova Radio 931. Να περνάτε όμορφα, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας, και να πλησιάζετε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας. Μέχρι την επόμενη φορά, δεν ξέρω, ανοίξτε το καλοκαίρι μέσα σας.
1: Nova 931. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
8: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι,

0: όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
1: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Ημισκούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
6: Ο Σώζομαι Αυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
8: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Νόβα 931. Το που σε έχω.

0: Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι
4: ακούς,
3: μαθαίνεις,
4: κερδίζεις.

0: Nova 931.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: να σου πω.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEKI.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-613795.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
13: Πόσο πολύ σ' αγάπησε.
12: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Μίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ερχόμαστε, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Κομωτινή. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από ticketservices.gr.
17: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
19: Νόβα 931.
20: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
21: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
20: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7 81 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
21: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
0: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
0: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
0: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
0: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
22: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
4: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
10: χρέωση. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Ο κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. τη Βλόμιγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο τη Βλόμιγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
13: Νόβα 931.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δε χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο βλέ

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
7: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στην Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
9: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι.
4: Θάλασσα.
3: Διακοπές.
4: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
4: 93.1.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Όλοι Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
2: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
2: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
3: Nova 931.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: σαν να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα.
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
12: Σώζον εαυτόν σωθήτο, ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
13: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
14: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
15: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
16: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
15: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης.
16: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
3: Επίθεση

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
6: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.
11: Που επιχειρούσαν να εισέλουν στο διάβλο. Στη συνέχεια, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες ανέκοψαν τον πλοίο 4 πλοίων που επιχειρούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας προειδοποιητικές βολές. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Ουρνίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή πλατφόρμα στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας μέσω του Telegram. Κατά την επίθεση στο στόχαστρο βρετέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, που σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Οικολογική καταστροφή. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Αβίλα έχουν κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί σχεδόν 400.000 στρέμματα. Οι ισπανικές και οι γαλλικές αρχές διέδεξαν την απομάκρυνση περίπου 270.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, Παρίσι και Μαδρίτη, ζητούν την Ευρωπαϊκή Συνδρομή για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η Ελλάδα απέστειλε σήμερα 2 καναντέρ στην Ισπανία. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκθεση Λογκάδες Ιωαννίνων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην Κινέτα. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκθεση στην περιοχή Μόλα Καλύβα στη Χαλκιδική. Ακόμα 2 συλλήψεις πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν αρμόδιες αρχές αυτήν φορά σε Εύρο και Γρεβενά. Συγκεκριμένα, στη Λευκή Μιεύρου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκότητας φέρεται να προκάλεσε φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστίχου. ελαστικού και υπερθερμάθηκε με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Λίγο νωρίτερα, στα Γρεβένα, πυρκαγιά ξέσπασαν κατά τη διάρκεια καύση ορού φυτική βλάστη. Για το περιστατικό συνελήφθη 69χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη πυροσβεστική υπηρεσία, από την 1η Ιανουαρίου και τι 24 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψει στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από αυτέ, οι 195, δηλαδή ποσοστό 88%, αφορούν πυρκαγιέ που προκλήθηκαν από αμέλεια. Ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές σφοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θεσσαλίας Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρόγραμμα, το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023. Ήδη από σήμερα, συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους Δήμους Λαμιαίων, Μακρακόμης και Αμφίκλες Ελάτιας, όπου κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Παράλληλα, κλιμάκια επισκέφθηκαν πληγές περιοχές των Δήμων Τυρνάβου και Λασόνες. Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν Δευτέρα στη Βιωτία με επισκέψεις στο Δήμο Ερχομενού, στις κοινότητες Δήμου Κιλερέρ και καθώς στην Βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από τη χθεσινή κακοκαιρία σημειώθηκαν κυρίες και κύριοι στην Εύβοια και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στην Ισέτα Εύβοια καταγράφηκαν έως και 148 χιλιοστά βροχής, ενώ στην Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά. Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφηκαν έως και 30 χιλιοστά βροχής. Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου, το θερμόμετρο έδειξε 0 βαθμούς Κελσίου. Σε συλλήψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Αρέθυμνο για τραυματισμό με όπλο 79χρονου κτηνοτρόφου. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος σχηματίζεται η δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Δίχρονο αγοράκι να σύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση υγείας του όμως παραμένει σοβαρή. Πολύ μεγάλη προσοχή κυρίες και κύριοι στις πισίνες. Οι γονείς πρέπει να είναι από πάνω από τα μικρά παιδιά. Και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Συνελήφθη αλλοδαπός 29 ετών, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης αλλοδαπών Αμυγδαλέζας. Στην Ινδία, την παραίτησή του ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας μετά τις έντονες διαμαρτυρίες φοιτητών που απαιτούσαν την απομάκρυνσή του ύστερα από σειρά διαρροών θεμάτων στις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα ειδικά μέσα ενημέρωση, η ακύρωση των εξετάσεων μετά από περιστατικά νοθείας προκάλεσε την αυτοκτονία τουλάχιστον 20 νέων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκληση στο μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ πήρε η εθνική μας ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό σε 11 το πρωί κόντρα στην Ουγγαρία. Η ελληνική κοπηλασία πανηγυρίζει μια σπουδαία ημέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 που διεξάγεται στο Duisburg της Γερμανίας. Η Ελλάδα κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια. Οι Αλέξανδρος Χατζής Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούργκας πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό στην δίκοπο άνευ πιδελιούχου κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6 ώρες 29 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Χρυσό μετάλλιο ήρθε και στο διπλό σκι γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν το πληρώμα της Πολωνίας κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή τερματισμού και αναδείχθηκαν πρωταθλήτρες κόσμου. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με αρνητικό τρόπο το κομμάτι των φιλικών προετοιμασίας αφού γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Alkmaar στην Ολλανδία. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ανώτιοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα θέματα αναλυτικά. Ξεκινάμε το δελτίο από τη σύλληψη το μεσημέρι στην Γλυφάδα μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αλλοδαπού, ο οποίος είχε πάνω του χειροβομβίδα. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύνδεση με την Γλυφάδα για τον Μιχάλη Τεζάρη, αλλά και τον Βίνο συνέχεια και τον Μιχάλη Κοκόλακο.
12: Επίθεση με χειρομπομπίδα, με εντολή από τις φυλακές Διαβατών που έδωσε Βαρυπινίτης, ετοίμαζε ένας Αιγύπτιος Μάρκο, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην περιοχή της Γλυφάδας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο συγκεκριμένος άνδρας συνελήφθη λίγη ώρα αφού είχε παραλάβει τη χειρομπομπίδα από έναν ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του ιδίου αλλά και του ηθικού αυτούργου της επικείμενης επίθεσης, ο οποίος είναι ένας Έλληνας μέχρι στιγμής. Ο άνδρας αυτός διαφεύγει την σύλληψη, αλλά οι αρχές κατάφεραν μετά από πάρα πολύ επίπονη έρευνα να εντοπίσουν το σπίτι του, μέσα στο οποίο εντόπισαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος άνδρας, ο ηθικός αυτούργος της υπόθεσης, είναι ένας επίσης Αιγύπτιος, ο οποίος κρατεί τις φυλακές Διαβατών από το 2017. Είναι ισοβήτης, καθώς έχει κατηγορηθεί τελεσίδικα για ανθρωποκτονία, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για ληστεία. Σύμφωνα τώρα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην Γλυφάδα, ετοίμαζε την επίθεση με χειρομπομπίδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει λάβει συγκεκριμένες εντολές. Μεταξύ των ατόμων, των οποίων εκτιμούν οι αστυνομικοί πως ήταν μεταξύ του στόχου του, είναι και ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ισίδωρος Ντογιάκος. Την ίδια στιγμή, στελέχη του ελληνικού FBI προσπαθούν να σχηματίσουν ένα κύκλο ατόμων, τα οποία εν δυνάμει ήταν στόχοι του Αιγύπτιου και έχουν καταλήξει σε 15 άτομα. Αυτό που αναμένεται ενδεχομένως να αποκαλύψει ποιος ήταν ο στόχος, αλλά και ποια άλλα άτομα ενδεχομένως εμπλέκονται, είναι η διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του Αιγύπτιου, το οποίο πλέον έχουν κατάσχει οι αρχές και θα κάνουν έρευνα προκειμένου να δουν τις επαφές που είχε τόσο με ποινικούς όσο και με συνεργούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός φυλακής. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση αυτή απασχολεί πάρα πολύ έντονα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ώρα που έπεσε στα χέρια τους ο συγκεκριμένος Αιγύπτιος.
13: Το ελληνικό FBI, Μάρκο, μόλις ενημερώθηκε ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα, τον είχε θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση. Περιμετρικά από το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου τώρα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αστυνομικοί της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ, φορώντας πολιτικά και μέσα σε αυτοκίνητα που δεν έφεραν διακριτικά, φιλούσαν ουσιαστικά το σπίτι του κυρίου Ντογιάκου. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τρίτη είχαν ενημερώσει τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου πως είχαν πληροφορία ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επίθεση στο σπίτι του. Γι' αυτό του λόγο τον είχα ζητήσει, τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του, να αποχωρήσουν. Κάτι που έκαναν μέχρι και την σύλληψή του σήμερα.

0: Ο Μιχάλης Τεζάρης και ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ στην Κρήτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως δημοσιότητας για το κύκλωμα πλαστών γνωματεύσεων με τους δύο κατηγορούμενους, τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Τα μέλη της πείρας φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο στη λεγόμενη μαφία των Χανίων. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Δύο περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εργαστηριακές εξετάσεις οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου στην Κρήτη. Υποθέσεις αφορούσαν μέλη της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
2: Η οργάνωση είχε εξασφαλίσει σε μέλη την πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο, οι οποίοι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων έναντι αθέμητων χρηματικών ωφελημάτων.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα αρχηγικά μέλη της μαφίας, ο αποκαλούμενος Πατομπούκαλος, διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας ότι είχε λάβει 5 βεβαιώσεις από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο μέσα σε 3 μήνες. Μία από αυτές αφορούσε θανατηφόρα παράσυρση στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2023 με θύμα έναν 80χρονο πεζό. Αν και στην αρχική εξέταση διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός της μηχανής βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ζήτησε επανεξέταση η οποία βγήκε αρνητική.
3: Ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους. Καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία.
1: Στη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων περιγράφονται συνολικά 8 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων σε εξετάσεις, ενώ για τις 4 φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού.
4: Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν ακόμα 4 περιπτώσεις, στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Μάλιστα, θα ζητήσουν αυστηρό επανέλεγχο και για τις 4 αυτές υποθέσεις.
1: Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.
0: Και το κουτί της Πανδώρας άνοιξε στην Κρήτη με πλήθος αποκαλύψεων από την αστυνομία. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, έχει πληροφορίες για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος που έχει απλώσει τα αποκάμια του παντού. Ακόμη και σε αστυνομικούς και σε δημόσιους λειτουργούς.
5: Και στο μικροσκόπιο μπαίνει ουσιαστικά η δραστηριότητα του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που συνελήφθησαν τα προηγούμενα 24 ώρα και θα απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή αφού έχουν λάβει προθεσμία. Θα δούμε κάποιες από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων και δείχνουν τις αλλοιώσεις σε εκθέσεις ιατροδικαστικές και εξετάσεις. Μία από αυτές αφορά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, μια πολύκροτη υπόθεση όπου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία σε 4 αστυνομικούς οι οποίοι αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι. Περιοριστικούς όρους. Φέρεται λοιπόν ότι αυτή η ποινική δίωξη ασκήθηκε όταν ο ιατροδικαστής άλλαξε το πόρισμα το αρχικό, το οποίο έκανε λόγο για θάνατο, για φυσικό θάνατο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μία ακόμα υπόθεση με μία ένοπλη επίθεση σε βάρος αστυνομικών σε χωριό στον Αποκόρονα Χανίων. Τότε λοιπόν φέρεται να έμεινε ανάπηρος ένας 34χρονος αστυνομικός. Το πόρισμα, βέβαια, του ιατροδικαστή, ενώ υπήρχε αυτή η αναπηρία, έκανε λόγο απλώς για σωματικές βλάβες. Κάτι άλλο το οποίο διαπιστώνεται είναι σε μία υπόθεση βιασμού ανηλίκου σε χωριό στον Πλατανιά. Εκεί φέρεται να υπήρχε πόρισμα το οποίο εμφανίστηκε στα δικαστήρια χωρίς να έχει υπάρξει ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη δικογραφία. Ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια υπόθεση ναρκωτικών, Μάρκο, όπου ένας διακινητής ουσιαστικά του ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο τοξικολόγο να πληρώσει το ποσό των 1.700 ευρώ, έτσι ώστε να φανεί σε πόρισμα ως τοξικοεξαρτημένος και να πέσει στα μαλακά κατά την δικαστική εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Μάλιστα, έστειλε τρίχες για να γίνει αυτή η εξέταση ακόμα και με το συνοδευόμενες από μια επιστολή του δικηγόρου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου με οδηγίες για το τι πρέπει να πράξει ο κατηγορούμενος τοξικολόγος.
6: Γιώργο, τι γνωρίζουμε για τη δράση των τριών αστυνομικών?
5: Οι τρεις λοιπόν αστυνομικοί, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία, φέρεται να έχουν συνδιαλλαγές με μέλη της μαφίας. Ένας από αυτούς φέρεται να διακινούσε μάλιστα ναρκωτικά, να λάμβανε εντολές μέσα από έκλειστα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Το ίδιο συμβαίνει και ακόμα και με διοικητή τμήματος σε περιοχή της Κρήτης, ο οποίος επίσης φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία να λάμβανε εντολές. Ενώ τέλος υπάρχει μια περίπτωση πρώην γυναίκας αστυνομικού, η οποία ζήτησε από έκλειστο ποινικό που εμπλέκεται με τη δράση αυτής της μαφίας των Χανίων να διευθετήσει διαφορές που είχε ίδια με οικογένεια Σταβορίς για Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις δύο οικογένειες που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ένοπλη συμπλοκή το περασμένο φθινόπωρο. Φέρεται ότι λύθηκε δικαστικά αυτή η διαφορά που είχε η πρώην αστυνομικός, όμως περιλαμβάνεται και η συγκεκριμένη αναφορά στην δικογραφία της ασφάλειας Χανίων.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ. Εκτός των σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, σοκ και δέος σε Γαλλία και Ισπανία από τα τεράστια πύρινα μέτωπα, τα οποία μένονται ανεξέλεγκτα, με τις αρχές να προχωρούν σε νέες μαζικές εκενώσεις περιοχών. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία, η κατάσταση είναι εφιαλτική, ενώ συγκλονίζει παραδοχή ενός κορυφαίου επιχειρησιακού αξιωματούχου ότι είναι αδύνατον να σβήσει η φωτιά. Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ.
7: Μάχη δίχως τέλος με τις φλόγες σε Ισπανία και Γαλλία. Κόλαση φωτιάς δυτικά της Μαδρίτης. Δύο από τις τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται συγχωνεύονται πλέον σε ένα ενιαίο μέτωπο. Οι ισπανικές αρχές χαρακτηρίζουν την κατάσταση περίπλοκη. Εκτάσεις γης γίνονται στάχτη. Περιουσίες παραδίνονται στις φλόγες, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι καλούνται να εκενώσουν τις αιστείες τους. Μάχη δόθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ο καπνός έχει πνίξει τα πάντα. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και το σκηνικό απόκοσμο. Με το πρώτο φως της ημέρας η κατάσταση παραμένει δραματική.
0: Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι, ποια είναι η έντασή τους, δηλώνει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσετ.
7: Είναι η πρώτη φορά που η Ισπανία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών. Πρόσθετη, κρατικοί πόροι και στρατιωτικές δυνάμεις κινητοποιούνται, με την Ελλάδα και την Ιταλία να ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό αίτημα της Μαδρίτης, στέλνοντας η κάθε μία δύο καναντέρ. Κόλαση φωτιάς και στη νοτιοδυτική Γαλλία. Πυροσβέστες σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες ενώ δίνουν μάχη στη Ζιρότ με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Τετάρτη να επεκτείνεται ανεξέλεγκτη μέχρι και σήμερα Σάββατο. Οι εντολές για μαζικές εκενώσεις διαδέχονται η μία την άλλη και πλέον επεκτείνονται και στα προάστια του Μπορντό.
0: Πρέπει να κατανοήσουμε.
7: Κάτοικοι και τουρίστες έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Χερσόνησο Καπ Φερέ, τόσο ο δικός όσο και με σκάφη, ενώ οι εικόνες των προηγούμενων ημερών από τη Λαντ, όπου οι ιδιοκτήτες υποκομείων απελευθερώνουν άλογα για να σωθούν από τις φλόγες, παραμένουν σπαρακτικές. Η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει μεταγωγικό αεροσκάφος Α400. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζητεί από το στρατό να συνδράμει στην πολιτική προστασία, με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό να ενεργοποιείται και για τη Γαλλία.
0: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Σε πύρινο κλειό λοιπόν η Ισπανία και η Γαλλία. Αναλυτικά για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Λουίζα Κροντήρη.
8: Το σκηνικό στις δύο χώρες είναι εφιαλτικό. Μάρκος, συνολικά έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους εξαιτίας των πυρκαγιών 270.000 άνθρωποι. 197.000 πολίτες και τουρίστες έχουν απομακρυνθεί εσπευσμένα στην νοτιοδυτική Γαλλία. Μόνο στη Ζηρό, 327.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ 54 πυροσβέστες και 9 κάτοικοι έχουν τραυματιστεί. Οι γαλλικές αρχές έχουν ρίξει στη μάχη με τις φλόγες 1.300 πυροσβέστες, ενισχύοντάς τους συνεχώς με όσες περισσότερες δυνάμεις μπορούν. Σε αυτό το πλαίσιο, περιορίζουν σε μήκος το τελευταίο μέρος του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, προκειμένου να αποσπάσουν αστυνομικές δυνάμεις και να τις στείλουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Από απόψε θα σταλούν στις πληγήσεις περιοχές και επιπλέον 1.500 στρατιώτες. Στην κατάσβεση συμβάλλουν επίσης δυνάμεις και πυροσβεστικά μέσα από Ρουμανία, Κροατία, Πορτογαλία, Σουηδία, Γερμανία, Ελβετία, Τσεχία και Σλοβακία. Συνολικά, φέτος η Γαλλία έχει καταγράψει, σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, θλιβερό ιστορικό ρεκόρ με 980.000 καμένα στρέμματα γης.
6: Άνηση μάχη με τις φλόγες και στην Ισπανία.
8: Εκεί οι αρχές Μάρκο ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ηλικιωμένου άνδρα και τον τραυματισμό ακόμα 5 ανθρώπων εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πόλη της Βαλένθια στα ανατολικά της χώρας. Το συγκεκριμένο μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί. Όσον αφορά στη φωτιά στα δυτικά της Μαδρίτης, το απόγευμα εκενώθηκαν 2 ακόμα κοινότητες. Συνολικά στην κεντρική Ισπανία έχουν απομακρυνθεί περίπου 73.000 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 28.000 έχουν εντολή να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους. Στη Μαδρίτη, μάλιστα, οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για την ποιότητα του αέρα. Στα μέτωπα της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί 2.600 πυροσβέστες, αστυνομικοί και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων. Βοήθεια στην Ισπανία στέλνει μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα, με 2 περισβαστικά αεροσκάφη και 1 μεταγωγικό.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ, 8:23 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στον ελληνικό σύνορο. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκάλεσε το χτύπημα της κακοκαιρίας χθες με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Οι ουρανοί άνοιξαν και στην Αττική, ενώ στον Πειραιά συναγερμό σήμανε η κατάρρευση σκαλοσιάς, η οποία έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο. Στο ρεπορτάζ, Έλληνα Χερβατζόγλου.
9: Ωραία. Κάμερα ασφαλείας μέσα από ισόγειο κατάστημα καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς. Ένα απότομο βαρύ βουητό ακούγεται καθώς η κατασκευή υποχωρεί και τα μεταλλικά της τμήματα παρασύρονται προς το έδαφος. Από εξωτερική κάμερα η πτώση αποτυπώνεται καθαρά. Η κατασκευή λυγίζει, αποκολλάται και μέσα σε δευτερόλεπτα σωριάζεται στο οδόστρωμα και πάνω σε οχήματα. Το περιστατικό σημειώνεται στον Πειραιά, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, την ώρα που η κακοκαιρία έπλυτε την περιοχή.
10: Την στιγμή της κατάρρευσης της καλωσιάς από το κτίριο, από την Γρηγορίου Λαμπράκη, περνούσε ένας μοτοσυκλετιστής, ο οποίος εκ θαύματος τραυματίστηκε ελαφρά.
9: Η σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία του τραμ στην περιοχή. Λίγες ώρες μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση, οι κατοίκοι στη Φθιώτιδα μετρούν τις πληγές τους.
11: Έφυγε όλος ο τείχος. Εδώ ήταν το φωτοβολταϊκό του σπιτιού του. Έμενε ένα πάνελ επάνω, όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε που έχουν φτάσει.
9: Οι θυελώδεις άνεμοι ξύλωσαν στέγες και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Ενώ βιοτεχνίες πλημμύρισαν, αφήνοντας πίσω τους εικόνες καταστροφής. Σκηνές χάου στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Ισχυροί άνεμοι και καταρακτώδης βροχή ευνηδίασαν δεκάδες τουρίστες, μετατρέποντας την ξενάγηση σε αγώνα για καταφύγιο. Στα Άνω Λιώσια, η λεωφόρος ΝΑΤΟ μετατράπηκε σε ποτάμι με δεκάδες οδηγούς εγκλωβισμένους και το νερό να φτάνει μέχρι τις πόρτες των αυτοκινήτων τους. Τι και αν το ημερολόγιο έγραφε 24 Ιουλίου, στον Όλυμπο χιόνισε.
12: Κανονικότατη την υφάδα.
9: Πίσω όμως από τις εντυπωσιακές εικόνες της κακοκαιρίας, στο Δαμάσι Τυρνάβου υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την παραγωγή μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται.
13: Είχαμε 20 λεπτά τρομερό χαλάζι και δεν έχει μείνει τίποτα.
14: Οι ζημιές είναι μεγάλες, οι ζημιές είναι στο 100%.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
18: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
19: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
19: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
20: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
21: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
20: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
21: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
20: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
21: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
20: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
22: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
20: Σιγά μη τα άφηνα.
22: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
24: Νόβα 931.
25: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από δύο συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι η Σκούμπρια. 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
26: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
27: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
26: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
27: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
26: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
28: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
29: Sky 100,3.
0: Η υπόθεση δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές. Το ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτητα το κατηγορητήριο οδηγήθηκε για αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήθηκε η ματηρή συμπλοκή με τον άνδρα και τη γυναίκα που εξετάζονται ξεχωριστά. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Τεζάρης.
10: Αναπαράσταση των στιγμών που προηγήθηκαν της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας της Ήρω. Παρουσία των φερόμενων δραστών πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους. Επί τρεις ολόκληρες ώρες τα δύο άτομα εξετάστηκαν ξεχωριστά από αστυνομικούς και εισαγγελέα, δίνοντας παρόμοιες εκδοχές για τα γεγονότα. Κάτι που ενισχύει το σενάριο που θέλει το θύμα να προσπάθησε να πραγματοποιήσει ληστεία στο σπίτι του ζευγαριού.
30: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μόνο τη θέση των κατηγορούμενων. Ίσως ήταν και ένα στοιχείο το οποίο έδωσε στην εισαγγελική αρχή την επιλογή του να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.
10: Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν από τα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Ήρου στο σπίτι τους, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα.
31: Της Ήρου και το Πανελλήνιο έχει συγκλειστεί από την αυτοκτονία της 41χρονης γυναίκας, για την οποία διελευγείται έρευνα.
10: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές αποτυπώνει τη διασώστρια να προσεγγίζει το σπίτι του ζευγαριού φορώντας κουκούλα full face, γυαλιά και γάντια. Καταγράφεται να στέκεται για λίγη ώρα έξω από το σπίτι και στη συνέχεια να χτυπάει το κουδούνι ενώ κρατάει ένα μαχαίρι. Μόλις ανοίγει την πόρτα η γυναίκα, η διασώστρια την τραυματίζει ελαφρά στο χέρι και ξεκινάει να φωνάζει. Τότε ο σύζυγός της αρπάζει από την κουζίνα ένα μαχαίρι και την τραυματίζει. Στη συνέχεια η διασώστρια προσπαθεί να απομακρυνθεί με τον άνδρα να ξεκινάει να την κραδιώκει. Η 41χρονη χάνει τις αισθήσεις της και καταραίει στο δρόμο. Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνεργεία.
0: Ο Μιχάλης Τεζάρης στο ρεπορτάζ. Ζάγρα, επεισόδια ξέσπασαν στο Άργος. Κατά διάρκεια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Το άρθρο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης το μεσημέρι, Μάρκο, μετά την επέμβαση της αστυνομίας στην πορεία που πραγματοποιήθηκε μετά την συγκέντρωση για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από τα αστυνομικά πυρά. Βλέπουμε και εικόνες από τα επεισόδια, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία ξέσπασαν όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε αντικείμενα προς την δημιουργία των ΜΑΤ. Είχαμε μάχες σώμα με σώμα, εκτεταμένη χρήση χημικών, ενώ επιστράτευσαν και γκλοπ οι αστυνομικές δυνάμεις για να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μία προσαγωγή η οποία έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Να τονίσουμε ότι πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια, εκατοντάδες πολίτες, μέλη από συλλογικότητες και φορείς είχαν διαδηλώσει ειρηνικά μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.
0: Ο Γιώργος Πρωτοψάλης στο ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στη διεθνή επικαιρότητα. Με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένη σύραξη, νέα αμφίσιμα μηνύματα υπέρ της προβληματίας αλλά και της κλιμάκωσης, στέλνει κυρίες και κύριοι ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης να δημιουργούν μια νέα πολεμική αιστεία με εχθροπραξίες με την Σαουδική Αραβία. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Λουίζα Κροντήρια.
2: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, εκτοξεύοντας την ανησυχία για την Ερυθρά Θάλασσα. Σαουδική Αραβία και Χούθη εξαπολύουν εκατέρωθεν χτυπήματα. Το Ριάντ πλήττει το λιμάνι Χοντέιντα ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών της Ιεμένης σε σαουδαραβικά εμπορικά πλοία στην Ερυθρά. Την ίδια ώρα οι Χούθη κάνουν πράξη τις απειλές τους και βάζουν στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας.
0: Η πρώτη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους σε καταστάσεις Αράμκο στο Ζιτσάν, χρησιμοποιώντας δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Ενώ η δεύτερη επιχείρηση στόχευσε ευαίσθητους στόχους σε εγκαταστάσεις Αράμκο στο Γιαμπού, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους, πυράβλους κρούζ και ντρόνους, δηλώνει εκπρόσωπος του Χούθη.
2: Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την κατεύθυνση του δηληστηρίου στη Τζιζάν. Σε μια προσπάθεια ελέγχου των ανταρτών που εξοπλίζονται από το Ιράν, η αεροπορία της Ιεμένης προχώρησε το Σάββατο σε αεροπορικές επιδρομές σε θέσεις των Χούθη. Στον αντίποδα ήταν η πρώτη νύχτα εδώ και 14 ημέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχώρησαν σε πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Παρ' όλα αυτά, όλα τα μέρη παραμένουν έτοιμο πόλεμα.
0: Μιλάμε μαζί τους αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η Ιρανή γίνεται όλο και πιο σοβαρή, καθώς περνούν οι μέρες. Μπορούμε να το πάμε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο αν θέλουμε. Ξέρετε, είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε αυτό. Όπως ξέρετε, είμαστε με το δάχτυλο σκανδάλι, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Στο στενό του Ορμούζη, Σέντκομ χτύπησε εμπορικό πλοίο που επιχείρησε για τέταρτη φορά να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
0: Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιράν στο στενό του Ορμούζη και στην περιοχή του Περσικού Κόλπου είναι μεταξύ των αρχών και των στόχων μας. Αυτό επιδιώκουμε και δεν φοβούμε. Είμαστε κανέναν και δεν υποχωρούμε σε καμία απειλή, δηλώνει ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, Αράτσι.
2: Η Wall Street Journal αποκαλύπτει πως Μπαχρέιν και Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις αρχές του μήνα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ και σε μια εξέλιξη με ελληνικό αποτύπωμα, επιθέσεις από την Ιεμένη με δύο βαλιστικούς πυράβλους αλλά και δύο ντρόνους αναχέτησαν. Πάμε να δούμε τελευταία δεδομένα και το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Η Εθνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα τουλάχιστον 7 επιθέσεις με 100% επιτυχία. Σήμερα, όπως είπες, κατέριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους και δύο ντρόνους, αλλά η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αντιμετώπισε επιθέσεις με δύο βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Έπειτα, στις 6 Απριλίου, κατέριψε η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας ένα ντρόουν, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πάλι από το Ιράν. Και σήμερα μετράμε μέχρι στιγμής 4 καταρρύψεις, 2 το πρωί, στις 7 και 4, 2 βαλιστικούς πυράβλους, στις 11 και 10 ένα UAV και πριν από λίγες ώρες, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ένα ακόμη UAV. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το εξής, ότι η ελληνική δύναμη εκεί υπερασπίζεται ουσιαστικά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπάρχει με τη Σαουδική Αραβία, εγκαταστάσεις που αν χτυπηθούν, αντιλαμβανόμαστε όλοι πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους εκεί. Επίσης έχουν 100% επιτυχία σε ό,τι έχει χρειαστεί να εξαπολύσουν πυρά, το έχουν καταρρύψει μέχρι και σήμερα, μέχρι και την ώρα που μιλάμε.
4: Γίνεται πολλή συζήτηση, Σταύρο, για το ζήτημα των πυρομαχικών. Να σε ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει και τι προβλέπετε για την επάρκειά τους.
3: Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι δεν δαπανούν το εθνικό απόθεμα πυρομαχικών Patriot. Αναπληρώνονται άμεσα τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται. Το σύστημα έχει διαρκώς τον απαραίτητο φόρτο ώστε να είναι ετοιμοπόλεμο και να χρησιμοποιηθεί βεβαίως εφόσον απαιτηθεί. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε το εξής, Μάρκο, πως τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκονται εκεί έχουν πλέον πολύ σημαντική εμπειρία. Είναι ανάμεσα στις πυροβολαρχίες που έχουν καταρρύψει τις περισσότερες απειλές μαζί με τις Αμερικανικές και οι Ισραηλινές βεβαίως που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και πριν από λίγο είχαμε και την τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του, τον πρίγκιπα Καλίντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος του μετέφερε τα ευχαριστήρια της Σαουδικής Αραβίας για την πολύ σημαντική συμβολή της ελληνικής δύναμης.
0: Το αναλυτικό ρεπορτάζ από το Σταύρο Ιωαννίδη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη μάχη των καυσίμων. Νέο άλμα στις διεθνές τιμές του πετρελαίου προκαλεί πολεμική ανάβλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι τσουχτερές τιμές των καυσίμων προκαλούν πονοκέφαλο στα νοικοκυριά με τους εκδρομείς του καλοκαιριού που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στη λήψη νέων μέτρων στήριξη προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο. Στο ρεπορτάζ ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
5: Δεν το φουλάρετε?
6: Όχι, όχι τέτοια πράγματα. Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ ακριβή.
7: Κεντρική θέση στα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία θα έχουν το Fuel Pass και η επιδότηση του Diesel. Όπως τονίζουν ανεπίσημα πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, τα δύο μέτρα έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και άρα θα έχουν οπωσδήποτε τη θέση τους στο νέο μείγμα μέτρων.
8: Βάζουμε καύσιμα αναγκαστικά σε αυτή τη τιμή, γιατί πρέπει να κινηθούμε.
7: Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται τώρα έρχονται μετά την εθελοντική μείωση των τελικών τιμών από τα διελιστήρια κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο Diesel. Που όμως έχει σχεδόν εξανεμιστεί καθώς το πετρέλαιο Brent ακολουθεί ανωδική πορεία όλο τον Ιούλιο.
9: Έχει ακριβήνει αρκετά η βενζίνη, τον τελευταίο δίμηνο θα πω. Από εκεί που πληρώνω 50 ευρώ, τώρα πληρώνω 65.
11: Δίναμε 150 ευρώ το μήνα και πλέον δίνουμε, επειδή εγώ κάνω και κάποια χιλιόμετρα, γύρω στα 230, 240, 250, ανάλογα τη φορά.
12: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης από τον πόλεμο και μετά έχει αυξηθεί περίπου 14%. Την ίδια στιγμή το ντίζελ κίνησης έχει αυξηθεί 27,6%.
7: Όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συγκρίνει την πορεία της αμόλυβδης και του πετρελαίου Brent, η μέση τιμή στην Αγγλία παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση από τις διεθνείς τιμές στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου για να εξισορροπήσει στη συνέχεια.
13: Σίγουρα έχει περιορίσει πάρα πολύ τη χρήση του, γιατί δεν γίνεται, δεν βγαίνει δηλαδή. Από εκεί που μπορεί να το παίρναμε 5 στα 7, τώρα έχει πάει 2 με 3 στα 7.
7: Ήδη η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με τον Brent να πέφτει από τα 100 δολάρια που είχε φτάσει, με την Goldman Sachs όμως να προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται το βαρέλι να φτάσει ακόμη και στα 120 δολάρια κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, εφόσον συνεχιστούν οι δυσκολίες στην κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ.
0: Και έρχεται, κυρίες και κύριοι, εφαρμογή προσλήψεων και μάλιστα μέσω κινητού τηλεφώνου. Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
7: Είναι η εφαρμογή λοιπόν Εργάνη App, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν τις λεγόμενες προσλήψεις express μέχρι 2 ημέρες. Είναι η δυνατότητα που δίνεται σε διάφορες κατηγορίες, κυρίως στην εστίαση ή ακόμη και στα ξενοδοχεία, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες που εμφανίζονται την τελευταία στιγμή λόγω ιδιαιτέρου φόρτου εργασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν για τους εργοδότες τι δυνατότητες δίνει αυτή η εφαρμογή, καθώς μέσα σε αυτή την εφαρμογή μπορούν να καταχωρήσουν την ειδικότητα του εργαζόμενου που θα προσλάβουν, τις ημέρες και τις ώρες που θα εργαστεί, την αμοιβή του και την ασφάλιση. Απ' την άλλη, βεβαίως, αναβαθμίζεται και το My Ergani App για τους εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι μπορούν να δουν αν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι όροι της σύμβασης όπως τις έχουν συμφωνήσει με τον εργοδότη τους και τελικά να αποδεχθούν την θέση που έχουν συμφωνήσει και να αρχίσουν να εργάζονται.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Κόκκινο έχει χτυπήσει ο υδράριος της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, την παροχολογία, τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης και τις συντάξεις. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
14: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, με φόντο και τη χθεσινή σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής.
15: Και θα το πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Έχεις μία φορά, μία,
5: να μιλήσει για την ανώτατη παιδεία, να μιλήσει πρέπει να κάνουμε ξέρω, με τα δασικά, να μιλήσει πρέπει να κάνουμε τα πολυοδομικά, να μιλήσει πρέπει να κάνουμε τα δημοσιονομικά. Και αντί να μιλήσει για αυτά, ξαρχίζει. Οι υποκλοπές, ο Δημητριάδης.
27: Τα βέλη της στρέφει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία με τη σειρά της συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική.
15: Ο τρόπος που επέλεξε η αντιπολίτευση και δει η αξιωματική αντιπολίτευση να αντιμετωπίσει την συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήταν τέτοιος που το μόνο που έκανε είναι να κάνει προσταφαιρέσεις ψήφων.
16: Το περιεχόμενο του άρθρου που θα τροποποιηθεί στην επόμενη Βουλή.
15: Ωραία, είστε σίγουροι ότι
16: θα
15: στην επόμενη
16: άρα
15: Βουλή.
16: Άρα ξέρουμε, γνωρίζουμε ποιο θα είναι το κείμενο που θα έρθει προς ψήφιση για την τροποποίηση του άρθρου.
17: Δεν συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Δεν κάνουμε αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν γέρνουμε σε δύο βάρκες. Λέμε, δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά συνεννούμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
18: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.
27: Παροχολογίες, ταμείο ανάκαμψης και συντάξεις αποτελούν ένα ακόμα πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταλογίζουν κακή διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου στην κυβέρνηση.
19: Το βέβαιο είναι ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος μας, το πιστεύω αυτό ακλόνητα, είναι μια φλίαρη παροχολογία.
20: Ο κύριος Κερακάκης βρήκε με μια ομιλία 23 δισεκατομμύρια για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Μήπως αυτό το πρόγραμμα, το νέο ΕΠΑ, σκοπεύεται τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης να τα χρήματα δώσετε τελικά με εθνικούς πόρους.
21: Αφού τόσο σας έκανε κακό νόμος Κατρούγκαλο, 7 χρόνια τι κάνατε? 7 χρόνια γιατί τον αλλάζατε?
27: Η κυβέρνηση προτάσει την στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ.
0: Έτσι κουκιστό ρεπορτάζ, πολιτικά μηνύματα, πλούσιο παρασκήνιο, χαμόγελα αλλά και απουσίες είχε η δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάσταση δημοκρατίας. Λόγω της βροχής, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου με τα στοιχήματα για την ημερομηνία των εκλογών να κυριαρχούν στα πολιτικά πηγαδάκια. Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
22: Χωρίς το καθιερωμένο πολιτικό κιόσκι, με αρκετή βροχή, εκλογικές κουβέντες και πειράγματα, άνοιξαν οι πύλες του Προεδρικού Μεγάρου και μαζί για πρώτη φορά η μεγάλη αίθουσα που φιλοξένησε την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
23: Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία.
22: Η καταρακτώδης βροχή δεν φαίνεται να πτώισε τους 1.700 προσκεκλημένους, ανάμεσά τους η πολιτική ηγεσία του τόπου αλλά και φορείς και πολίτες από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Τα πηγαδάκια πολλά, ωστόσο, στην αίθουσα του Δευτέρου Ρόφου, ένα κλειστό πολιτικό τέτα-τέτ έκλειψε τις εντυπώσεις. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αλλά και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος συζήτησαν σε χαλαρό κλίμα για περίπου 20 λεπτά. Στα θέματα συζήτησης και οι απουσίες ανάμεσα σε αυτούς που έλειπαν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Νατσιός και η Ρένα Δούρου.
24: Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε. Δεν απογοητεύτηκα με την κυρία Δούρου γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν. Θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν.
22: Στο τραπέζι και ο χρόνος των εκλογών.
24: Ο Πρωθυπουργός είναι ειλικρινής. Τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο.
22: Η συζήτηση δεν έμεινε ωστόσο μόνο στην πολιτική, καθώς γρήγορα πέρασε από τις εξέλιξεις στη Βρετανία και τα γλυπτά του Παρθενώνα στην άθληση και τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα περισσότερα βλέμματα πάντως στράφηκαν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η αρχική χειραψία μεταξύ τους μετά την κόντρα στη Βουλή έδωσε τη θέση της σε μια θερμή συνομιλία. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα από δημοσιογράφους για το κλίμα της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός απάντησε χαμογελώντας.
25: Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι.
22: Στους καλεσμένους της βραδιάς, η πρώτη των πρώτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, γνωστός για την ψύχρεμη προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου έπειτα από βλάβη. Ξεχωριστή παρουσία ήταν και η δασκάλα από τη Φουρνά Ευρυτανίας. Στα παρελειπόμενα της βραδιάς, προς αντικατάσταση του σκλήρου αλκοόλ, προσφερόταν μη αλκοολούχο ποτό.
0: Η Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ στα άκρα οδηγείται κυρίες και κύριοι κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά με αιχμήδους διαγωνισμού σε νοσοκομεία και την υπόθεση Νοβάρτης με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Η Ατζικούκη στο ρεπορτάζ.
27: Συνεχίζεται με σφοδρότητα η αντιπαράθεση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά με αιχμή του διαγωνισμού σε νοσοκομεία και την Νοβάρτης.
32: Και μου δείχνουν ένα βίντεο που είναι ο κ. Σαλμά σε μια εκπομπή στο Κόντρα.
33: Ναι.
5: και με κατηγορεί ότι έχω στήσει ένα διαγωνισμό στο Υπουργείο Υγείας για τα απόβλητα των νοσοκομείων και τα παίρνω. Που του έκανα τη μήνυση, μου έκανε και ερώτηση τη Βουλή. Εξήγησα πώς είναι αυτός ο διαγωνισμός, πόσο κοστίζει και ότι αυτός απλώς υιοθετούσε τα επιχειρήματα της αντιπάλου εταιρείας. Έκτοτε η αρχική του καταγγελία ότι εγώ είχα στήσει διαγωνισμό για τα απόβλητα των νοσοκομείων εξαφανίστηκε. Τι εμφανίστηκε τώρα, είναι ο Βάρτης. Δεν έχω αρχιοθετηθεί και τον Βάρτη.
1: Πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλη σύγχυση. Δεδομένου ότι ο κύριος Γεωργιάδης με μήνυσε μετά από συνέντευξή μου στο Κρήτη TV και στον κύριο Σαχίνη. Δεν θυμάται ούτε τη μήνυση έκανα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
27: Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο Παύλος Πολάκης έσβησε πρόστιμο που είχε επιβληθεί στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά. Στη δήλωσή του στον Sky, ο Μάριος Σαλμάς δηλώνει πως πρόκειται για υπόθεση που έχει αρχιοθετηθεί.
5: 20 Ιουλίου του 19, 17 ημέρες πρώτων εθνικών εκλογών, η οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένο διευθύντης κύριος Μπαρούς, κάνει αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο για καταλογισμό στο διαγνωστικό κέντρο της συζύγου του κυρίου Σαλμά 177.600 ευρώ. Έχετε εντολή από τον Πολάκη να το σβήσουνε. Την πλειοψηφία που έχει διορίσει ο Πολάκης, με τρία μέλη να έχουν αποχωρήσει, τους δίνουν 17 μέρες πρώτων εκλογών το πρόστιμο.
1: Για να αναφέρει αυτά που ο κύριος Πολάκης έλεγε και τα οποία τον μήνυσα για αυτά, και η υπόθεση αυτή έχει κριθεί πριν πολλά χρόνια από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Η σύγχυση που βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι πάλι αποδεδειγμένη, διότι λέει ότι στις 20 Ιουλίου του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε πρόστιμο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε.
27: Ο ανεξάρτητος βουλευτής εξακοντίζει βέλη κατά του Υπουργού Υγείας για τα νομικά έγγραφα που είχε επικαλεστεί ο κύριος Γεωργιάδης, καθώς κατά τον Μάριο Σαλμά έχουν αντιληφθεί από το ChatGPT. Κάτι που, όπως σημειώνει, έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Είναι ντροπή για έναν υπουργό μιας χώρας να καταθέτει πλαστά έγγραφα. Του το ανέδειξα και είπε ότι ήταν, το έβαλε στο ChatGPT να το καθαρίσει και την άλλη μέρα πήγε και πήρε τα γνήσια. Δηλαδή την προηγούμενη στο ChatGPT ποια έβαλε, τα νοθευμένα, δεν τα είχε. Λοιπόν, με τον κύριο Γεωργιάδη τέρμα η συζήτηση, δεν πρέπει να είναι στα καλά.
27: Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση προστίμου του ΕΟΠΗ, ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε την επανεκκίνηση της διαδικασίας για την επιστροφή των χρημάτων άμεσα και με τόκους από το 2019.
0: Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ 8 και 51 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτιστική επικαιρότητα. Όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, προσελκύει το Μουσείο της Ακρόπολης, παρέχοντας την ευκαιρία για ένα απολαυστικό ταξίδι στην ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Με τους επισκέπτες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα αλλά και από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
2: Η σκιά του Παρθενώνα πέφτει πάνω στην Αθήνα εδώ και 2.500 χρόνια. Και κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο για να συναντήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας που εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει.
3: Looks so beautiful and so nice. I'm so excited.
0: Φαίνεται τόσο όμορφο, ενθουσιασμένοι.
2: Είναι και περισσότεροι Έλληνες, καταρρύπτοντας την πράξη τον μύθο πως η Ακρόπολη αποτελεί προορισμό μόνο για τους τουρίστες.
4: Ήθελα να την επισκεφτώ με το γιο μου, που είναι 10 χρονών, γιατί δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αύρα που έχει εδώ πέρα.
6: Πολύ εντυπωσιακό, είχε τεράστια γάλματα.
2: Οικογένειες, μαθητές, νέοι και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας γεμίζουν καθημερινά τα μαρμάρινα μονοπάτια, αναζητώντας μια επαφή με τις ρίζες τους. Το 2025 επισκέφθηκαν το Μουσείο της Ακρόπολης 355.119 Έλληνες, οι οποίοι αποτελούν το 34% των επισκεπτών και βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
6: Την Ακρόπολη πάνω από 25 φορές, το Μουσείο 3 φορές.
8: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πολλές ώρες, γι' αυτό έφερα και το μικρό για να το δει.
10: Το Μουσείο είναι φανταστικό.
2: Και αν αναρωτιέστε ποιοι είναι εκείνοι που διασχίζουν περισσότερο το κατόφλι του Μουσείου της Ακρόπολης, η απάντηση έρχεται από κάθε γωνιά του κόσμου. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 206.772, ενώ ακολουθούν οι Γάλλοι με 73.150, οι Ιταλοί με 59.357, οι Γερμανοί με 50.738 και οι Βρετανοί με 50.570.
26: It's amazing. It's nice.
2: Οι Γερμανοί με 50.738 και οι Βρετανοί με 50.570.
26: It's amazing.

0: The quantity of history that you know the Mediterranean area has, they just cannot even fathom it, because especially if they are from the United States, it's such a new country compared to Greece.
1: Μια διάκριση με ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για το μοναδικό ελληνικό μουσείο που φιγουράρει στη λίστα των 100 κορυφαίων παγκοσμίως και ένα από τα ελάχιστα της νοτιοανατολικής Ευρώπης που καταφέρουν να βρίσκονται δίπλα στα μεγαλύτερα πολιτιστικά ιδρύματα του κόσμου.
2: Ο Βάγγελης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία έχει συγκεντρώσει διθυραμμικές κριτικές και αναδεικνύει σε παγκόσμιο επίπεδο την ελληνική κληρονομιά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος επισκέφθηκε εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσσηνία, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων, καταγράφοντας και αποκαλυπτικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για την κινηματογραφική αυτή υπερπαραγωγή. Στο ρεπορτάζ, η Μέρη Σκανδάλη. Υποσχέσουν θα γυρίσει. Και αν δεν γυρίσω, είναι σίγουρα η πιο φιλόδοξη ταινία που έχω κάνει ποτέ μου. Και το μέγεθος σκηνικών και ο αριθμός συντελεστών είναι τεράστιος. Ένας σπουδαίος σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν συνδυάζει το μεγαλείο τη δράση με το συνέστημα και την ανθρωπιά και την ομότητα. Τον βλέπουμε να προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο εδώ.
3: Του Christopher Nolan σαρώνει το παγκόσμιο box office. Μια ταινία που προσεγγίζει το ταξίδι του Οδυσσέως, μια ανθρώπινη ιστορία επιμονής, απώλειας και επιστροφής.
2: Κάθε κομμάτι αυτής της περιπέτειας ήταν σε άλλο μέρος. Μια νέα πρόκληση ή τοποθεσία μια τέτοια ιστορία είναι σαν ένα ρολόι. Πρέπει να ξεχωρίζουν.
4: You just know that the locations when you're telling a story like this are going to be like characters unto themselves, so they have to be extra special.
3: Όλη η σκηνοθετική προσέγγιση της ταινίας δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που δεν εντυπωσιάζει απλά, αλλά σκοπός της είναι να μείνει διαχρονικά. Στην Ελλάδα, το αυθεντικό γεωγραφικό υποβάθρο του ομηρικού ταξιδιού, τα γυρίσματα διήρκησαν 33 ημέρες και έγιναν κατά βάση στη Μεσσηνία. Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε σημεία που είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.
5: Εδώ είχε στηθεί το στρατηγείο του μεγάλου σκηνοθέτη, Christopher Nolan. Έχουμε ζήσει μαζί πολλές στιγμές, εκπλήξεις και πιστεύω ότι θα έχει μια τεράστια δυναμική από εδώ και πέρα.
6: Η παραλία της Βοηδοκιάς και η σπηλιά του Νέστορα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου αποτέλεσαν δύο βασικά σημεία στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε και ο Matt Damon, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα.
3: Οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές και αρκετούς από τους συντελεστές της ταινίας.
7: Είχα τα δύο σκάφτα μεγάλα που κάναμε, τα εφέ που κάναμε στην ταινία με τον Μαντέι, με τον Όλαν που γυρίζαμε πάνω. Κάνανε γυρίσματα στη Μεθόνη, κάναμε γυρίσματα στη Βοηδοκοιλιά, κάναμε γυρίσματα μέσα στην Πύλο. Ήταν οι προπονήσεις, είμαστε ένα μήνα κάθε μέρα μαζί. Με τον Όλαν μιλήσαμε πολλές φορές μαζί. Πολύ άνετος, πολύ απλός. Μαντέιμον, φανταστικός άνθρωπος, απλός.
3: Για πολλούς είναι μια τεράστια ευκαιρία η Μεσσηνία και περιοχές όπως η Πύλος και η Μεθόνη να γίνουν ευρύτερα γνωστές, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει.
8: Ήδη ήταν. Έχει βοηθήσει, δηλαδή από την ώρα που γίνονταν τα γυρίσματα ακουγόντουσαν τα μέρη αυτά και η Οδύσσια. Τώρα που προβάλλεται κιόλας, υπάρχουν παντού δημοσιεύσεις για την περιοχή μας.
5: Επισκέπτονται τη σπηλιά του Νέστορος, εκεί που γυρίστηκε η σκηνή με το κύκλοπα πολύφημο, η Μεθόνη με το κάστρο της. Δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται ο κόσμος.
9: Θεωρώ και εγώ πως ναι, θα βοηθήσει μόνο και μόνο το ότι η ταινία έδειξε και κάποια κομμάτια εδώ από την περιοχή μας.
10: Είναι μεγάλη διαφήμιση αυτό για τον τόπο μας.
3: Μια ταινία με πολλαπλά μηνύματα που αποτελούν κίνητρο για πολλούς να την παρακολουθήσουν.
2: Μέρες Σκανδάλη στο ρεπορτάζ αξίζει, κυρίες και κύριοι, να δείτε και το τηλεοπτικό, την τηλεοπτική του εκδοχή. Θα είναι αναρτημένο στο sky.gr. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα.
11: Παθιασμένοι Έλληνες πολίστες πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του World Cup και βροντοφωνάζουν έτοιμοι για το χρυσό μετάλλιο.
12: We want the gold tomorrow, of
13: θέλουμε
12: course.
13: Το χρυσό, λέει, αύριο. Θα παλέψουμε γι' αυτό. Θα δώσουμε την καρδιά μας στο νερό και για μας και για τους φιλάθλους μας.
11: Σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό, τα αγόρια του Θοδωρή Βλάχου βήθησαν την Ιταλία.
14: Ετοιμάζεται, σκοράρει, όπλησε, σκόραρε.
11: εντυπωσιακό.

0: εκεί στην επίθεση πήραν προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο και το κράτησαν μέχρι το τέλος με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Τζορτζάτο.
1: Ο Φεραίρο είναι με την μπάλα. Θα αποκρούσει και πάλι ο Τζορτζάτος. Είναι απίστευτο σήμερα ο Παναγιώτης Τζορτζάτος.
0: Ο MVP της αναμέτρησης έφτασε σε διψήφιο αριθμό αποκρούσεων και επέτρεψε στους συμπαίκτες του να διαμορφώσουν το τελικό 19.
1: Κώστας Γιουβέτσης από αριστερά.
2: A lot of this happened because of my teammates. They played incredible defense, especially in the second half.
0: Πρώτη σκόρερ Γιουβέτσης και Αργυρόπουλος με 3 γκολ έκαστος.
1: Ο Αργυρόπουλος θυμήθηκε την τέχνη του απέναντι στους Ιταλούς.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
5: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
6: Nova 931.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
9: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
11: Με την υποστήριξη του Nova 931.
12: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410-63704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
16: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
18: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
17: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
18: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
17: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά. Προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ. Κλειδωμένος πεθαίνω.

Σπουτίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Ο Χρήστος Τιβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Ξάνθη.
3: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στην πόλη μας για μια αξέχαστη συναυλία. Χρήστος Τιβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης. Σάββατο 25 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Πυργελή, στούντιο Ιταλός, του Bookstore και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
9: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Ντανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
11: 5η 30 Ιουλίου, Ξάνθη, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
12: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές. Και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
15: Στις ξένες γλώσσες, expert.
16: Στους υπολογιστές, master.
15: στην εκπαίδευση. Και experts
16: και masters.
15: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
16: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
15: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
16: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
15: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
17: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
18: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
17: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
18: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
19: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
20: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
21: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
22: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
23: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο ναός της διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου. Opening με Stan στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση.
9: Επίθεση.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Νόβα 9:31.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live, η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Νόβα 931.
7: Πες

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Ναός της Διασκέδασης επιστρέφει. My Club. Ανοίγει τις πύλες του με ένα δυνατό live party με τον Stan. Είστε έτοιμοι? Σάββατο 25 Ιουλίου, opening με Stan στο My Club. Ο Ναός της Διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: λάθος, κι ας είμαι ένα λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: τι κάνει.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Αυτή τη φορά το λένε κυριολεκτικά. Τα ημισκούμπρια επιστρέφουν με το μεγάλο reunion των 30 χρόνων. Μετά από 2 συνεχόμενα sold out στην Αθήνα, έρχονται στην Αλεξανδρούπολη. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην παραλία ΕΟΤ, Λυσίων Κάμπινγκ, στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς Κούμπρια, 30 χρόνια επιτυχίες. Εισιτήρια στο more.com.
5: www.novaradio.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

φορές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Disco.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του

0: αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις?

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.